0: Yeah. Ooh, yeah. Yeah. Love you, feel that love all one more time.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

thing think I love you, but I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, άμεσο replay, τρεις ώρες μαζί σας, οι επόμενες τρεις ώρες αφιερωμένες στο αγαπημένο μας μπάσκετ. Σοφία Βαλσάμι στο μικρόφωνο και...
1: Μιχάλης Γκουλένογλου. Μεγάλη επιστροφή μετά από μέρες.
0: Βέβαια.
1: Διακοπών και τα λοιπά. Και μαυρίσματος. Και μπάσκετ. Όλοι μόνο.
0: Δεν βλέπεις Μουντιάλ δηλαδή.
1: Βλέπω και Μουντιάλ. Πώς δεν βλέπω. Είπα. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Μπάσκετ είναι το λειτουργήμά μας. Γιατί λειτουργήμα το θεωρώ ακόμα. Είναι αυτό που βλέπουμε, αυτό που παίζαμε και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, Μουντιάλ είναι Μουντιάλ. Αν ήταν Euro, μπορεί και να ήμουν λίγο πιο αδιάφορος.
0: Πες. Πρόβλεψη.
1: Πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, λόγω. Τώρα αυτή είναι η ψυχική ανομαλία γενικότερα.
0: Ναι. Θα σου πω και για τη δική μου.
1: Στηρίζω Αγγλία.
0: Α.
1: Από παλιά.
0: Εντάξει.
1: Από τα χρόνια που δεν βλέπαν όχι τέσσερις, ούτε οι τέσσερις που τους παίρνανε. Και με συγχωρείτε για το μακάβριο, αλλά τι να κάνουμε. Σήμερα θα ήθελε να περάσει η Αγγλία.
0: Σου έχω πει για μένα.
1: Για πες.
0: Εγώ δεν έχω άγχος. Εγώ μια ζωή Ιταλία είμαι.
1: Ιταλία. Α, ωραίο, ούτε καν. Ούτε, πολύ καλό. Πολύ καλό. Είδες. Πώς το λέει και το μήνυμα, δεν μπορείς να έχεις άγχος για την ομάδα που στηρίζεις δεν έχει πάει στο Μουντιάλ.
0: Βέβαια.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ελλάδα και Ιταλία, πώς σου
1: πω. Ελλάδα και Ιταλία. Εντάξει, κοίταξε, το έκανε κάποιος. Σαν φάρσα το πήγαινε στο Ιναιρμού και ρώταγε.
0: Ναι.
1: Λέει τι πιστεύει θα κάνει η Ελλάδα στο Μουντιάλ.
0: Και το απαντούσαν.
1: Απαντούσαν, θα πάει καλά πιστεύουμε. Θα περάσει ένα γύρο. Και το χόντρινε ακόμα περισσότερο στον αγώνα Ελλάδα Μουντιάλ στο.
0: Ελλάδα
1: Ιταλία στο Μουντιάλ, ποιο θα κερδίσει. Και οι περισσότεροι στηρίζαν Ελλάδα βεβαίως, λέει τώρα ποια Ιταλία.
0: Λοιπόν, αλλά μην πλατιάσουμε σε παρακαλώ με το Μουντιάλ, γιατί έχουμε πάρα πολλά νέα.
1: Έχει μη τελικό πάντως σήμερα, να το πω, Αγγλία-Αργεντινή.
0: Θα παίξουμε τις ίδιες φανέλες, λέει, του 86, με το περιβόητο το χέρι του Θεού.
1: Μπράβο, το χέρι του Θεού, το γκολάρα του αιώνα που τους πέρασε όλους.
0: Ναι, μετά.
1: Εκείνο το δεύτερο γκολ είναι, στον ίδιο αγώνα.
0: Βάλει το ένα, ναι, βέβαια. Είχε βάλει το ένα με το χέρι και μετά είπε τι να κάνω ο Θεούλης.
1: Ας σου περάσω κιόλας, ας σου βάλω ένα καλύτερο. Έχει Falklands που είναι παραδοσιακό αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμη και στο 2078 να ξαναπαίξουν τα Falklands θα θυμηθούν
0: όλοι.
1: Δεν υπάρχει τέτοια. Και κοίταξε, για να το ολοκληρώσουμε χωρίς εννοού που πλατιάζω. Απ' τη μία είναι η γοητεία του, επειδή γουστάρω το Μέση. Θα ήθελα ο Μέση να πάει σε ένα ακόμα τελικό. Πάρει δεν πάρει, τι να κάνω. Ποιος είναι καλύτερος, θα το πάρει. Απ' την άλλη όμως και είναι και η γοητεία του Μέση Γιαμάλ, ο μπαμπάς με το παιδάκι σε εισαγωγικά. Αλλά απ' την άλλη είναι, να δούμε μια φορά και την Αγγλία μετά το 66 να παίζει ένα τελικό.
0: Κρίμα που τα κυρώσαν αυτό το γκολ χτες του Γιαμάλ, έτσι.
1: Εντάξει, ήταν ο Σέντο.
0: Ήτανε. Αλλά ήταν πολύ ωραίο γκολ.
1: Θα έπρεπε να βλέπει τον μπάσκετ, να βάζουν βάρ σε κάθε φάση.
0: Ναι.
1: Και να τελειώνουμε 8 ώρες αγώνα να έχουμε.
0: Σκέφτεσαι, δεν θα τελειώνει ποτέ.
1: Αυτό ακριβώς. 8 ώρες αγώνα. Να δούμε αν θα άρεσε τον κόσμο όμως αυτό. Γιατί ο καθένας γκρινιάζει για τη φάση. Για πάμε να τη βλέπουμε φάση, να δούμε τι ώρα που είναι.
0: Δεν νομίζω. Λοιπόν,

0: Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Από Ισπανία μεριά θα έλεγα.
0: Ισπανία, για πάμε.
1: Ρούμπιο ή Χουάντσο?
0: Ρούμπιο ή Χουάντσο, τι είναι, να διάλεγα, αν να διάλεγα ένα από τους δύο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αν μπορούσα να φτιάχνω μια ομάδα κάθε χρόνο, θα την ξεκινούσα από το Χουάντσο. Αλλά
1: Ρούμπιο στα καλά του δεν θα σ' άρεσε.
0: Αυτό σε βάθος, αν ήθελα να έχω ένα μπαίχτη. Ο Χουάντσο κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο παιχνίδι που δεν τις κάνει ο Ρούμπιο.
1: Είναι και τελείως διαφορετικοί
0: παίχτες. Αλλά αν ήθελα να. Θα διάλεγα Χουάντσο. Θα διάλεγα Χουάντσο. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ήρεμος. Και ο λόγος, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, που έχουμε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα, είναι για πες εσύ για Ρούμπιο και να πω εγώ για Χουάντσο.
1: Γιατί λέει ότι ο Ρούμπιο είπε όχι στον Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με την ΑΣ. Την εφημερίδα την Ισπανική, του έκανε λέει πρόταση. Τον προσέγγισε ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός.
0: Εξαιρετική λύση, εξαιρετική λύση.
1: Ναι. Και είχε γραφτεί βέβαια, εδώ και καιρό είχε ακουστεί ότι ένας από τους παίκτες που κοιτούσε ο Μπράντοβιτς ήταν και ο Ρίκι Ρούμπιο. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί με διάφορα πράγματα. Έτσι, νομίζω ότι ο χαμός της μητέρας του ήταν καθοριστικός.
0: Ακριβώς.
1: Πλέον στα 35 του, σίγουρα είναι μια σταθερή αξία. Το μπάσκετ δεν ξεχνιέται, αλλά.
0: Μα είδαμε και πέρσι στην Πανταλώνα πόσο και κομβικός ήταν και εξαιρετικός. Και αν τον τοποθετήσεις σε μια ομάδα με το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Δεν το συζητάμε καν, έτσι, του Ολυμπιακού ή ναι. Ένα ρόστερ top. Γιατί η Μπανταλώνα είναι καλή ομάδα, δεν είναι top ομάδα, έτσι.
1: Ναι. Πέρσι είχε, εντάξει, δεν πήγε και άσχημα, 13,4 πόντους μεσόωρο, 3 rebound, 5,8 assist. Ανά 20 λεπτά συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Ισπανίας με την Μπανταλώνα.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά, δεν είναι καθόλου άσχημα. Εντάξει, του έκανε λέει, μια πρόταση ο Παναθηναϊκός 900.000 ευρώ για συμβόλαιο ενός έτους.
0: Θα έχουμε και Μαρίνο Πρίτεζη ναι, γύρω στη μία να μας πει
1: λέει,
0: λίγο
1: ότι
0: τι ακριβώς
1: θέσει. Νιώθει άνετα στη Μπανταλώνα και δεν θέλει να αποχωρήσει. Okay. Απλά το αναφέρουμε σαν είδηση, κυκλοφόρησε, γράφτηκε.
0: Προφανώς, γίνει αναπαραγωγή για όλα τα ελληνικά μέσα, δεν είναι δηλαδή.
1: Πάντως είχε ξανακουστεί το θέμα για Ρούμπιο. Έτσι. Και πάμε στον άλλο.
0: Στον κύριο Χουάντσο. Χουάντσο, λοιπόν, εκεί που όλοι λέγανε ότι μπορεί να φύγει.
1: Ακουγόταν πολλά
0: να
1: σενάρια.
0: Ζητήσει να φύγει. Η Ρεάλ έμπαινε στη μέση να πάρει το Χουάντσο.
1: Είχε ακουστεί και για Ολυμπιακό, έτσι.
0: Είχε ακουστεί και για Ολυμπιακό. Εντάξει, ο ίδιος το διέψευσε.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να το κάνει. Όχι επειδή είναι Παναθηναϊκός. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα.
1: Σοβαρά εδώ, ο Σμάν είχε πάρει το μικρόφωνο και φώναζε συνθήματα και.
0: Και μετά πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Μόλις ήρθε το.
0: Το φιρμάνι. Το φιρμάνι.
1: Όταν ήρθε το καλό το συμβόλαιο. Παιδιά, είναι επαγγελματίες. Τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνει
1: δηλαδή,
0: ο κόσμος.
1: Είναι επαγγελματίες και είναι άνθρωποι οι οποίοι. Εντάξει. Κοιτάνε τις συνθήκες γιατί κακά τα ψέματα. Οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ έτσι όπως πάνε να διαμορφωθούν θα είναι εξαιρετικές.
0: Βέβαια.
1: Οπότε γιατί να μην δοκιμάσει και θα είναι, και να σου πω κάτι, θα είναι πρώτος εκεί πέρα.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή θα
0: όπως
1: είναι
0: αρέσει
1: ο απόλυτος στάρ.
0: Όπως είναι στην Τουρκία,
1: ναι.
0: Όταν δεν υπάρχει ο Σενγκιούν, αυτός είναι το νούμερο ένα. Σε ορισμένα μάτια στο Ευρωμπάσκετ ήταν και αυτός το νούμερο ένα. Παρά
1: είναι
0: το
1: ο απόλυτος στάρ. Εγώ πιστεύω ότι θα λατρευτεί όπως και λατρεύτηκε και από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, έτσι μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Νομίζω ότι εκεί ακόμα θα είναι καλύτερα.
0: Θα λατρευτεί και για ένα παραπάνω λόγο, διότι στη συνείδηση του φίλου, των φίλων του ΠΑΟΚ
1: είναι
0: άνθρωπος ότι γύρισε σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Με βλέπετε, δεν με βλέπετε, αλλά εγώ κάνω τα εισαγωγικά μου όπως κάνω τώρα πια είναι η μόδα.
1: Ναι.
0: Γύρισε την πλάτη του στον Παναθηναϊκό,
1: ναι,
0: εν πάση
1: ναι, περιπτώσει, ναι, ναι,
0: στην Ευρωλίγκα και όλα αυτά και πήγε στον ΠΑΟΚ, προφανώς πιστεύοντας ένα όραμα ότι ό,τι και να γίνει φέτος, είτε πάρει ο ΠΑΟΚ το EuroCup, είτε πάρει το πρωτάθλημα, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα πάρει ο ΠΑΟΚ, του χρόνου θα είναι μια ομάδα που θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Και θα το κάνει με τον Οσμάν μπροστάρι ή με τον Οσμάν, εν πάση περιπτώσει, έναν από τους αστέρες.
1: Και τον Οσμάν μπροστάρι, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Δεδομένο αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, γιατί όχι. Νομίζω ότι ήταν, για μένα θα το χαρακτηρίζω αυτό, μια καθαρά, καθαρά επαγγελματική κίνηση από την πλευρά του Τσέντι Οσμάν.
0: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και για να συνεχίσουμε λοιπόν, γιατί τον αφήσαμε παραπονεμένο τον κύριο Χουάντσο.
1: Βέβαια.
0: Ο Χουάντσο αναγκόμεθα ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030.
1: Μόνο μέχρι το 2030.
0: Μόνο μέχρι το 2030. Αυτό σημαίνει που λέμε το, για μια ζωή στον Παναθηναϊκό, αυτό είναι ακριβώς.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα. Πόσο είναι τώρα, κόλλησα.
0: Είναι άνω των 30 ο Χουάντσο. Κάτσε να το ελέγξουμε όσο το ελέγχουμε αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω ότι είναι 30.

0: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Είναι 30, ακριβώς, είναι 30 στα 31. Το Σεπτέμβριο, δηλαδή σε δύο μήνες, είναι 31, 31 τον λέμε. Βάλε και 4 χρονάκια μπροστά, πάμε στα 35. Άρα ναι, το θεωρείς και συμβόλαιο ζωής ακριβώς.
1: Και εντάξει, νομίζω ότι μετά από εκεί και ξέρεις σιγά σιγά παίρνουν την κατιούσα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα πάρει την κατιούσα. Εντάξει, είναι και η θέση του διαφορετική, διότι προφανώς ο Μπράντοβιτς δεν έχει απέτηση από τον Χουάντσο να σκοράρει σε ρυθμό ναν. Έχει, από τον Χουάντσο έχει άλλα πράγματα να κάνει.
1: Έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί, βοηθάει πάρα πολύ rebound, έχει...
0: Παίζει άμυνα, το οποίο στον Παναθηναϊκό τον περσινό ήταν κάτι που σπάνιζε πάρα πολύ.
1: Θα σου κάνει και θα σου πάρει και το σουτάκι όταν το μπορέσει.
0: Και επίσης, επειδή βλέπω πολλούς που το γράφουν χωρίς λόγο, λένε, ας πούμε, είδα έναν τίτλο ότι είναι εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο. Παιδιά, ο Χουάντσο εκπροσωπεί τον εαυτό του. Έτσι, είναι ξεκάθαρο.
1: Όλοι οι παίκτες αυτού του επίπεδου, επιμένω, εκπροσωπούν τον εαυτό του.
0: Ακριβώς. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στο σύλλογο που αγωνίζονται. Έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, ήταν ο μοναδικός ο Χουάντσο, ο οποίος στην περσινή απονομή βγήκε να δει την απονομή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.
1: Ο Χουάντσο, εγώ το επιμένω.
0: Δεν το έκανε για το Θεαθήνα, έτσι. Όχι. Το έκανε γιατί το αισθάνεται.
1: Είναι μια κατηγορία μόνος του σαν και σαν παίχτης και σαν άνθρωπος. Το θεωρώ, το βλέπω εγώ δηλαδή. Νομίζω ότι μας το έχει αποδείξει και παίζοντας, όχι μόνο στην Ελλάδα, παίζοντας και στο NBA και στην Εθνική Ισπανία. Νομίζω ότι έχει δείξει κάποια πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά μου κάνουν. Για μένα δηλαδή είναι αυτό που πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σεβασμός, να παλεύει για την ομάδα του.
0: Να σέβεται τον αντίπαλο μέχρι, μέχρι ακριβώς να τελειώσει το παιχνίδι. Θα σε κερδίσω μέχρι, μέχρι τα 40 λεπτά.
1: Και
0: μετά όμως.
1: Γεια σας, μετά αγκαλιές. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι.
0: Ξέρεις τι, Σοφία, το έχουμε ξαναπεί εδώ, το λέω σε όλους τους φίλους, δεν το πιστεύουν. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν λυμένα τα οικονομικά τους προβλήματα.
1: Στο πρώτο του συμβόλαιο έχουν λύσει το οικονομικό τους.
0: Ακριβώς. Έχουν λυμένα τα οικονομικά τους προβλήματα.
1: Και μετά κοιτάνε να δουν πόσο θα τον μεγαλώσουν το λογαριασμό.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέει ότι όταν λύνεις το οικονομικό σου πρόβλημα, το οποίο για μένα είναι στην παρούσα εποχή, όποιος διαφωνεί μπορεί να μου το πει, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι από αυτό πηγάζουν και τα υπόλοιπα προβλήματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Γιατί αν εγώ δεν έχω λεφτά να βγω ούτε για καφέ, σιγά σιγά αρχίζω να κλείνω στον εαυτό μου, αρχίζω να δημιουργούνται δικά μου ψυχολογικά προβλήματα ουσιαστικά. Μπορεί να είναι και το ανάποδο κατά ψυχολογικά.
1: Ξέρεις τι είναι να παίρνεις τώρα καλοκαιράκι ένα σκαφάκι, να τον νοικιάζεις μόνος σου, να φέρεις τους φίλους σου, την οικογένειά σου, δεν ξέρω την κοπέλα σου, δεν οποιοδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Και να διασχίζεις όλο το Αιγαίο.
0: Και να μην σε ενδιαφέρει.
1: Αυτό.
0: Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, αδερφός, γίγαντας. Το άνθρωπος έχει κενό και σου λέει από το τι να κάνω, θα πάρω το επόμενο αεροπλάνο και θα πάω στην Αυστραλία, θα πάω στην Ισλανδία, θα πάω στη Ζιμπάμπουε, δεν ξέρω, πάει που θέλει. Αυτό θα έπρεπε να είναι η ζωή μας. Και ο κόσμος που δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα του.
1: Αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι, βέβαια.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν το λέω
1: αλλά
0: να το κάνουν όλοι.
1: Ο συγκεκριμένος που το κάνει, υποκλίνομαι.
0: Ναι, ναι, αλλά λέω ότι ο καθένας λοιπόν αυτοί που έχουν λυμένα τα οικονομικά τους προβλήματα δεν θα κάτσουν να σκοτωθούν ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για τον Ολυμπιακό, όχι, ούτε για την ΑΕΚ, ούτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε για τον ΕΡΤΕ.
1: Θυμάσαι που ο Μιλουντίνοφ είχε περάσει πρώτη χρονιά με τους παίχτες του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί να μην περάσει, τι είναι. Σε σημασμένοι είναι οι εγκληματίες.
1: Πρώτη χρονιά κάποιες γιορτές τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι τι ήταν πρώτη χρονιά.
0: Δεν θυμάμαι ούτε και εγώ, αλλά κάποιες γιορτές κοινές. Ναι, ωραία.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί ακριβώς. Αυτό είναι ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Αυτό γίνεται στο ποδόσφαιρο. Δεν τόσο πολύ. Στο μπάσκετ το έχουμε πάρα πολύ και πολύ χαίρομαι.
0: Τι, να έχουν παρέες, εννοείς σκηνές ή...
1: και να το δείχνουν ναι. Κιόλας. Το ποδόσφαιρο ψηλό είναι λίγο μαγωμένο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό υπάρχει. Θα σου πω, για παράδειγμα τώρα, στην Ισπανία, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, θεωρώ ότι ο Γιαμάλ με το Βινίσιους δεν θα καθόντουσαν να κάνουν μαζί Χριστούγεννα. Ή θα καθόντουσαν να κάνουν μαζί Χριστούγεννα, αλλά δεν το δείχνανε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι Ρεάλ Μπαρτσελόνα και υπάρχει εκεί μια πόλωση. Αλλά ο κόσμος οφείλει αυτό να καταλάβει, ειδικά με τους ξένους. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Λεσόρ έχει γίνει μεγαλύτερος Παναθηναϊκός από τους μεγαλύτερους Παναθηναϊκούς που υπάρχουν. Ή αντίστοιχα κάποιος του Ολυμπιακού που υπερασπίζεται τόσο πολύ το Ολυμπιακό. Ξένοι μιλάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, παιδιά. Είναι παθιασμένοι αυτοί οι αθλητές. Γιατί το πάθος τους οδηγεί να παίζουν.
1: Ναι, εγώ αλλά... πιστεύω ότι δεν είναι παθιασμένοι με την ομάδα. Βασικά είναι παθιασμένοι γιατί πραγματικά το λατρεύουν το μπάσκετ. Και λατρεύοντας το μπάσκετ, κατά επέκταση τους βγαίνει και κάτι για την ομάδα.
0: Α, μπράβο. Η οποία ομάδα θα μπορεί να είναι και στην επόμενη. Θα είναι το ίδιο παθιασμένοι.
1: Να πω κάτι. Όταν ήταν στην Παρτιζάν.
0: Ήταν παθιασμένος. Φουλ. Φουλ, φουλ. Αυτό σου λέω ότι.
1: Δηλαδή, το πάθος του Λεσόρ δεν γεννήθηκε στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς. Μα ήταν, είναι έτσι ο άνθρωπος. Αυτό δηλαδή, αυτό σου λέω ότι αν ο Λεσόρ πάει, η επόμενη ομάδα του είναι η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι θα είναι παθιασμένος για την ΑΕΚ, διότι αυτή είναι η ομάδα που εκπροσωπεί, που φοράει τη φανέλα της. Και όταν το εξηγείς όμως σε κόσμο, του είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν μπορούν να το καταλάβουν οι παθιασμένοι, οι φανατισμένοι.
0: Ναι. Δεν το, γιατί όμως δεν μπορούν. Εμένα αυτή είναι η παντέα παραμονή. Γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν, γιατί δεν μπορούν να το συνδέσουν.
1: Γιατί έχουν συνδέσει. Επειδή αυτό το έχω το θέμα, να ξέρεις. Μπορώ να το ξέρω. Έχουν.
0: Παροπίδες.
1: Ναι. Δεν βλέπουν κάτι άλλο. Ναι, βλέπουν μόνο την ομάδα τους.
0: Όταν αυτή λοιπόν.
1: Δεν πάει να δώσει φάουλ. Ξέρω εγώ που δεν είναι. Όχι, ήταν. Μα δεν είναι, βρε καλό μου φάλο. Όχι, όχι, όχι, ήταν.
0: Η πιο τρανή απόδειξη είναι η εθνική ομάδα. Δηλαδή στο Ευρωμπάσκετ, μιλάμε ότι προερχόταν οι παίχτες από μια σούπερ τοξική χρονιά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, και μονολόγητα μπορεί να μην λέγανε καλημέρα. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην λέγανε καλημέρα οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί και οι Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί.
1: Που δεν λέγανε, αποκλείεται.
0: Ναι, που δεν επηρέασε πουθενά αυτή την ομάδα. Αυτό δείχνει ότι οι παίχτες δεν είναι ορκισμένοι εχθροί.
1: Φυσικά και δεν είναι.
0: Οι παίχτες είναι φίλοι μεταξύ τους κάποιοι. Οι περισσότεροι μιλάνε μεταξύ τους. Παιδιά, μην σας κάνει εντύπωση. Μιλάνε μεταξύ τους.
1: Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ, εγώ θεωρώ ότι συναντιόνται και όλα. Απλά εντάξει, κάποιοι δεν.
0: Νομίζω σε σπίτια και τέτοια.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουν.
1: Ναι, απλά κάποιοι. Κάποιοι πολλοί, οι οποίοι το π.χ. να σου πω, ο Πρίδεζες που θυμάσαι ότι έκανε χαβαλέ και ανέβαζε τη selfie μέσα από το αυτοκίνητο με το Διαμαντίδη. Εντάξει. Ο Πρίδεζες είναι μια κατηγορία μόνο.
0: Χρειάζονται όμως και αυτά. Ναι, να τα βλέπει θέλω. Ο κόσμος για να καταλαβαίνει.
1: Φυσικά.
0: Όπως επίσης δεν μπορεί να μου το πάρεις από το μυαλό ότι ο Φουρνιέ Μονολότη στον Ολυμπιακό δεν θα μιλήσει με το Γιαμπουσέλε, δεν θα μιλήσει με το Φαλ. Δεν θα μιλήσει με τους άλλους όλους.
1: Θα κάνουν κάτι ωραίες συνάξεις τώρα στα σπίτια. Μη σου πω και έξω, απλά δεν θα ανεβάζουν φωτογραφίες.
0: Εντάξει, οκ, ναι, ναι. Και να προσθέσω τώρα για Χουάντσο, επειδή το διαβάζω εδώ και είναι πολύ καλό στοιχείο, ότι εάν ο Χουάντσο εξαντλήσει το συμβόλαιο του μέχρι το 30, έτσι, και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, θα γίνει ο δεύτερος μακροβιότερος ξένος του Παναθηναϊκού. Θα πιάσει τον James Gist. Θα πιάσει τον James Gist. Ο Μάικ Μπατίστ έχει 10. Δεν τον πιάνει κανένα. Δεν τον προλαβαίνει με τίποτα.
1: Μπατίστ, ο οποίος επέστρεψε κιόλα, οπότε.
0: Και υπάρχει Λεσόρ Ναν Γκραντ με την σεζόν που έρχεται θα φτάσουν στις 4. Έχουν ακόμα δηλαδή.
1: Έχουμε.
0: Έχουν ακόμα.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Λέγαμε πριν για Μπουσέλε και για Γάλλους, για Γάλλους λέγαμε και να το εμφανίστηκε. Λοιπόν, έρχεται αύριο την Πέμπτη, αύριο Πέμπτη το απόγευμα.
1: 5.30 ώρα, ιατρικές εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Και προφανώς θα υπάρχουν πρώτες δηλώσεις του για Μπουσέλε ως παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Πώς σου φαίνεται?
1: Εξαιρετική κίνηση. Εντάξει, δεν το συζητάμε, παιδιά. Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, σέντερ λες, τέσσερα, πέντε.
1: Κοίταξε, ο Γιαμπουσέλε ήταν, όταν η Ρεάλ πήρε την κούπα, η Γιαμπουσέλε, ήταν το εξαιρετικό backup του Ταβάρες, είτε μαζί με τον Ταβάρες ως backup ενώ 4-5, ήταν όταν ο Ταβάρες έβγαινε, έμπαινε ο Γιαμπουσέλε και καθάριζε πάρα πολύ.
0: Στην λες διαφορετική παίχτες βέβαια.
1: Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός διάλεξε και τον Γιαμπουσέλε. Διότι είναι ένας two-way παίχτης, ο οποίος μπορεί να παίξει στο 4 με μεγάλη ευκολία, μπορεί να παίξει και στο 5 σε συνθήκες. Αν και νομίζω ότι με τους σέντερ που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Το Λεσόρ και το Φαλ, λες.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολυτέλεια ο Γιαμπουσέλε να παίζει στο 5. Απ' την άλλη και με τα τεσσάρια που έχει ο Παναθηναϊκός, είναι πολυτέλεια να το ρίξει στο 4. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο.
0: Λίγο σφαγή. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα γίνεται λίγο σφαγή φέτος εντός εισαγωγικών με τους παίχτες του. Έχουν μαζέψει πολύ καλούς παίχτες.
1: Έτσι είναι το νόημα όμως, ναι. Ότι εάν θέλεις να πάρεις την Ευρωλίγκα, το πρωτάθλημα, το κύπελο ή ό,τι άλλο, ναι, το Super Cup, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρχουν υποχωρήσεις από όλους.
0: Δεν ξέρω, εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ για το πρωτάθλημα του χρόνου πάντως.
1: Εγώ όχι και τόσο.
0: Γιατί το λες?
1: Γιατί κάθε χρόνο από άποψη τοξικότητας και όλο αυτό που λέγαμε, συζητάγαμε πιο πριν,
0: όχι,
1: είναι πολύ αυξημένο.
0: Ανυπομονώ. Στη φάση ότι πλέον σταματάει να υπάρχει αυτό το δίπολο.
1: Α, οκ, συμφωνώ. Απλά αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτό που σου λέω. Διότι θα αρχίσει πια η τοξικότητα να βαράει, όχι κόκκινο. Θα σπάσει το θερμόμετρο που
0: λέμε. Εγώ διαφωνώ, γιατί νομίζω ότι το γεγονός ότι παίρνουν και άλλες δυνάμεις.
1: Αυτό είναι καλό, δεν το συζητάω.
0: Ίσως το σπάσει.
1: Απλά εμείς, επειδή έχουμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε διαφορετικά και λανθασμένα προς το εγώ, τα πράγματα εδώ. Αντί ο κόσμος να δει με, όχι με αγάπη, πώς να το θέσω, να δει θετικά ότι ανεβαίνει το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έπρεπε να έχει ανέβει εδώ και χρόνια, και όχι να περιμένουμε το 2026 να έρθει ο Μιστακίδης για να βάλει τα πάντα, τα εκατομμύρια του, να πληρώνει υπεραξίες κτλ. Το οποίο υπάρχουν και γκρίνιες ήδη, ότι ο Μιστακίδης λέει χαλάει την αγορά κτλ. Ο Μιστακίδης δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή ο Μιστακίδης ως νέος επενδυτής, δυστυχώς θα πρέπει να χαλάσει την αγορά για να πείσει τον Τζέντι Όσμα να διαλέξει τον ΠΑΟΚ αντί για τον Παναθηναϊκό, τον Νίκ Καλάθι να διαλέξει τον ΠΑΟΚ αντί για την, δεν ξέρω κι εγώ, για την Παρτιζάνη, για τη Μακάμπη, για οποιονδήποτε άλλο μπορούσε να πάει. Απλά νομίζω ότι θα το δούμε λανθασμένα εντελώς, και σου λέω ότι αυτό δυστυχώς επηρεάζει και το μπάσκετ που βλέπουμε και που παίζουν οι παίχτες. Δηλαδή, ακόμη πραγματικά, όποτε συζητάω για τελικούς, μου έρχεται στο μυαλό ο Ανδρέας Πισιόλης. Τον είχαμε βγάλει εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ, τον είχαμε φιλοξενήσει μετά το τέλος των τελικών της VTB. Και η τελευταία ερώτηση ήταν, coach, ήταν πριν το πέμπτο παιχνίδι. Πώς βλέπεις το πέμπτο παιχνίδι, πώς μπορεί να κρυθεί? Πραγματικά με συγκλώνησε αυτό το πράγμα. Μου λέει ότι, κοίταξε, μου λέει, είναι πόλεμος. Δεν είναι μπάσκετ. Δεν είναι μπάσκετ και δεν μπορώ να το αναλύσω. Να πω ότι, ξέρεις, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος ή είναι ίση και θα σκοτωθούν στην παράταση, στα πέναλτι ή οτιδήποτε. Είναι παράγοντες, μου λέει, που δεν μπορούμε να τους βάλουμε σε μια ζυγαριά. Και επίσης μου λέει, αυτό είναι το χειρότερο, μου λέει, ότι βλέπουμε ελάχιστο μπάσκετ. Και πράγματι, δηλαδή, το περισσότερο, επειδή έτυχε και πήγα στους τρεις τελικούς στο ΣΕΦ και τα δημοσιογραφικά στο ΣΕΦ είναι στο ύψος του παρκέ, είμαστε πολύ δίπλα στη μία μπασκέτα που κάνει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πάρα πολύ ξύλο. Δεν είναι μπάσκετ. Δηλαδή, το πώς έσπαγαν οι παίχτες στα screen ή όπως στηνόντουσαν τα screen, ή τα τραβήγματα, οι επαφές, τα πάντα ξεφεύγουν. Δηλαδή, μου θυμίζουν μονό που δεν έχουμε διαιτητή, που θα κάνουμε και λίγο πιο δυνατά γιατί είναι 20-20 και πρέπει να πάρουμε τον πόντο. Είχε ξεφύγει λίγο σε επίπεδο μπάσκετ και είχε πάει πάρα πολύ στη δύναμη. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι να πάει κάτι στη δύναμη. Δεν λέμε τώρα να είναι και NBA, περάστε να σκοράρετε, σας ευχαριστούμε πολύ που βάλετε καλάθι. Αλλά πρέπει νομίζω οι ομάδες να δώσουν παραπάνω βάρος στο πώς να αποφύγουν να μπουν στην τοξικότητα με το κεφάλι και να παίξουν μπάσκετ.
0: Θα δούμε. Έχουμε καιρό.
1: Καλά, έχουμε
0: ναι. Να...
1: Και ακόμα περιμένουμε γενικότερα και να δούμε και τα ρόστερ πώς θα διαμορφωθούν.
0: Δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη. Πιστεύω
1: ότι. Και ο Ολυμπιακός έχει τρύπες να κλείσει. Και ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ έχει.
0: Και ο Άρης.
1: Και ο Άρης βεβαίως, γιατί είναι η περίπτωση του Λιόπουλου που τον θέλουν όλοι. Είναι άλλο έναν παίχτη, αν δεν κάνω λάθος, που κυνηγάει ο ΠΑΟΚ να βρει. Mm-hmm. Οπότε έχουμε διαφορετικά πράγματα, τα οποία ξέρεις τι, είναι και η Ευρώπη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τον Άρη δεν θα είναι αδιάφοροι φέτος στο EuroCup.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αδιάφοροι, ακόμη και στην τελευταία θέση των ομάδων που προκρίνονται να είναι, δεν θα είναι αδιάφοροι, διότι είναι ένα στόχο τον οποίο έχουν πει ότι τον θέλουν, διότι θέλουν να πάνε στην Ευρωλίγα μέσω του EuroCup. Πόσο μάλιστα όταν είναι οι δύο ομάδες της ίδιας πόλης, του μπαίνει εκεί ο παράγοντας του μεγάλε, δεν θα το πάρει στο EuroCup, θα το πάρω εγώ το EuroCup και τα λοιπά. Οπότε θα υπάρχει μια ωραία αντιπαλότητα, θέλω να πιστεύω. Είναι και αυτοί οι παράγοντες που πρέπει να τους μετρήσουμε. Γι' αυτό και βλέπεις ότι θέλουν μεγάλο ρόστερ αναγκαστικά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πέρσι την πάτησε λόγω του μικρού rotation του Αταμάν,
0: ναι,
1: και των τραυματισμών. Βλέπεις ότι αρχίζει να φορτώνει αυτό που λέγες πριν, φορτώνει το ρόστερ του έτσι ώστε να μπορεί να αντέξει στο βάθος των 38 αγώνων της Ευρωλίγας της κανονικής περίοδου, να μην είναι κακό στο πρωτάθλημα. Διότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πέρσι είχαν αγκαρία.
0: Είχαν και τα καμπανεβάσματά τους.
1: Ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ, πολύ ναι, περισσότερο ναι, ναι, με τις σίτες κτλ. Θέλω να αποφύγουν αυτό το πράγμα. Το οποίο εντάξει είναι πάρα πολύ απλό. Δίνεις χρόνο στους Έλληνες παίχτες που έχεις και δεν τους χρησιμοποιείς στην Ευρωλίγκα. Τους δίνεις χώρο στο πρωτάθλημα. Δηλαδή νομίζω ότι πέρσι ο Τολιόπουλος ήταν απόλυτα ικανός. Ή τουλάχιστον στο μυαλό μου είναι απόλυτα ικανός να παίξει στην GBL και να οδηγεί τον Παναθηναϊκό στις νίκες. Δίνεις χρόνο περισσότερο στο Μήτογλου. Δίνεις χρόνο περισσότερο στο Ρογκαβόπουλο. Και οι υπόλοιποι ξένοι έρχονται.
0: Στο Καλατζάκι δίνεις.
1: Στο Καλατζάκι, το ξέχασα. Έρχονται επικουρικά οι ξένοι για να βοηθήσουν στη GBL. Όταν πια φτάσουμε στους τελικούς, οκ, okay, κάνω ό,τι θέλεις εκεί, δεν με πειράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά οι ελληνικές ομάδες βλέπω να μην το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Ότι ναι, ο Φουρνιέ δεν είναι ανάγκη να παίζει στο πρωτάθλημα τόσο πολύ. Θα μου πεις θέλεις να παίζει ρυθμό. Όταν όμως ο Φουρνιέ προέρχεται από μια διπλή εβδομάδα και μετά ακολουθεί διπλή εβδομάδα, τι να τον κάνει το ρυθμό.
0: Τον έχει βρει το ρυθμό.
1: Έχει δύο παιχνίδια Τρίτη-Πέμπτη και έχει άλλα δύο παιχνίδια Τετάρτη Παρασκευή. Μια χαρά είναι, δεν έχει πρόβλημα. Δώστε, μοιράστε το χρόνο, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Το οποίο σου λέω πρέπει να το δει και ο Πάο και ο Άρης. Διότι μην ξεχνάμε το EuroCup είναι ένας μικρός μαραθώνιος και αυτός.
0: Και αυτός και δεν είναι και καθόλου έτσι να πούμε ότι οι ομάδες δεν είναι δυνατές. Είναι πολύ δυνατές.
1: Μια χαρά είναι. Και ίσα ίσα αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κατέβουν με τουπέ ότι το EuroCup είναι δικό μας τώρα φιλαράκι, ό,τι και να κάνετε. Θα βρεθούν προ μεγάλης εκπληξής, διότι υπάρχουν ομάδες, ο Άρης το ξέρει καλύτερα, υπάρχουν ομάδες στο EuroCup οι οποίες και το διεκδικούν κάθε χρόνο και έχουν φάει τα μούτρα τους πολλές φορές. Και όταν τρως τα μούτρα σου, θεωρητικά μαθαίνεις. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τα έχει φάει τα μούτρα του στο EuroCup και πρέπει να μαθαίνει. Ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει φάει ακόμα στο EuroCup. Είχε συνηθίσει δύο χρόνια σε μια πολύ κατώτερη διοργάνωση όπως είναι το FIBA Europe Cup. Ήταν και πολύ λιγότερο ποιοτικό το ρόστερ του σε σχέση με το φετινό. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Φετινό, καμία σχέση.
1: Αλλά είναι κάτι το οποίο εντάξει, είναι αλλαγή ταχύτητας που δεν ξέρω να οδηγώ από πρώτη Πέμπτη.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι να πας στα μάξι.
0: Και εγώ βάζω και μια άλλη παράμετρο για να κλείσουμε κιόλας, για να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Ο παράγοντας κόσμος πιστεύω ότι φέτος θα είναι δράρα η πηλαία.
1: Θα πρέπει να είναι. Όχι. Εάν δεν είναι.
0: Θα είναι.
1: Δηλαδή
0: νομίζω ακριβώς ότι όπως θα είναι και το Αλεξάνδριο. Έτσι, με
1: το Αλεξάνδριο ήταν. Κοίταξε, το Αλεξάνδριο παραδοσιακά ήταν.
0: Αλλά τώρα νομίζω ότι.
1: Όχι, πρέπει να είναι σε όλα τα μάτς. Χωρίς παρεξήγηση και με τη Δόξα Λευκάδας που είναι η μία νεοφώτιστη και με το Βίκο πρέπει να είναι όπως θα είναι με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, πρέπει να είναι και με το Βίκο.
0: Αυτό οπωσδήποτε, γιατί και νομίζω ότι εντάξει, κάνουν μία επένδυση οι άνθρωποι του Άρη και του ΠΑΟΚ, φυσικά ποντάρουν και σε αυτό τον παράγοντα και νομίζω πως ναι, θα έχουμε κόσμο. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραία. Θα ζήσουμε ωραίες στιγμές.
1: Για να δούμε. Και έχουμε και Ηρακλή εκεί, έχουμε και Ηρακλή με Ιβανόφιο, μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Πάμε μουσικό διάλειμμα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε άμεσο replay. Έχουμε ξεχάσει να πούμε δημοσιογραφική υποστήριξη. Αρχικά, Σοφία Βαλσάμι, Μιχάλης Γκυλένογλου, πίσω από τα μικροφωνά. Δημοσιογραφική υποστήριξη. Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβγενίδης. Είναι και οι δύο εδώ.
1: Ναι, ναι, σήμερα μεγάλη μας τιμή.
0: Μεγάλη μας τιμή, βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, και είναι η ώρα να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας.
1: Αφήνουμε τους μεγάλους εντός εισαγωγικών, γιατί εντάξει.
0: Κοίταξε, αυτό το είναι από τα θέματα που μου αρέσουν, διότι. Δεν είχαμε την ευκαιρία να βγάλουμε. Είναι ο Κώστας ο Μπιλάλης ο καλεσμένος μας. Δεν έχουμε την ευκαιρία να το βγάλουμε live, διότι αυτή την ώρα όλοι οι παίχτες. Πολύ μικρή παρένθεση. Όταν μου το είπαν αυτό, ξέρεις, εγώ ήμουν στον κόσμο μου, ενώ δεν θα έπρεπε να ήμουν. Οι παίχτες αυτή την περίοδο, όσοι δεν είναι σε διακοπές, ολίγο ημέρες.
1: Κάνουν μεταβατική.
0: Κάνουν προπονήσεις.
1: Μεταβατική. Δεν κάνουν μόνο μεταβατική. Ξέρεις, υπάρχουν. Εγώ δηλαδή που. Εντάξει, θα το πω. Ασχολούμαι πάρα πολύ με το γυναικείο μπάσκετ. Mm-hmm. Υπάρχει παίχτηρα που μου είπε, ξέρεις, εγώ το καλοκαίρι, πέρα από τα βάρη μου, την ατομική τεχνική, κάνω και χορό. Mm. Και της λέω, τι, γιατί κάνεις χορό? Μου λέει, κάνω και χορό γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε έχουν προγραμματίσει τους χρόνους, τις ημέρες τους. Και αυτοί που θέλουν να λέγονται επαγγελματίες και μπράβο τους.
0: Αυτό είναι θέμα βελτίωσης. Να ψάξεις ένα καλύτερο συμβόλαιο. Και ειδικά οι Έλληνες που έχουν να τα βάλουν με ξένους. Στην ίδια θέση, στην ίδια ομάδα κτλ. Για να παλέψουν για το χρόνο τους, ο οποίος δεν είναι ο Κώστας Λούκας. Και δεν το λέω ότι του Σλούκα του χαρίζεται ο χρόνος. Ο Σλούκας όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος. Στα 35 του πια έχει την εμπειρία, ξέρει πώς να χειριστεί το κορμί του, ξέρει πώς να χειριστεί το χρόνο του, ξέρει πώς να παίξει με στο παιχνίδι. Αλλά ένας νεαρός παίχτης, όπως είναι ο Μπιλάλης για παράδειγμα, πρέπει να μάθει να δουλεύει το κορμί του, να μην αφήνει το καλοκαίρι του. Και γενικότερα η δουλειά του καλοκαιριού είναι αυτή που θα σε οδηγήσει μέσα σε σεζόν. Εάν δεν δουλέψεις καλά το καλοκαίρι, η σεζόν δεν θα είναι καλή. Εάν δουλέψεις πολύ καλά μέσα στο καλοκαίρι, βελτιωθείς, έχεις καλή φυσική κατάσταση και όλα αυτά τα πράγματα. Η σεζόν θα είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ας δούμε λοιπόν τι σου είπε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τι μας είπε δεν είναι θέμα. Λοιπόν, να πούμε απλά ότι ο Κώστας Μπιλάλης τελείωσε τη σεζόν στον Παπάγο, Elite League. Πήρε μεταγραφή για την Καρδίτσα για 3 χρόνια. Και αυτό είναι το ωραίο που ήθελα να πω, ότι έχουν αρχίσει πια οι ομάδες της GBL. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι ο Ολυμπιακός, δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε για αυτό το πράγμα. Αλλά οι ομάδες που είναι μπροστά κάτω έχουν αρχίσει να εμπιστεύονται και να κοιτάνε παίχτες από την Elite League.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για πολλούς και διάφορους λόγους. Αρχικά για να δούμε αν ο Κώστας Μπιλάλης και ο κάθε Κώστας Μπιλάλης μπορούν να σταθούν στο επίπεδο της GBL, ο οποίος έχει ξαναπαίξει η GBL, δεν ήταν η πρώτη φορά, αλλά ήταν πολύ μικρή συμμετοχή με το Περιστέρι. Εάν πρέπει να βλέπουν οι ομάδες, γιατί αν το πείραμα του Μπιλάλη ή άλλων παιχτών, όπως είναι ο Ευστασιάδης, λειτουργήσει, οι ομάδες αρχίσουν να βλέπουν πολύ καλύτερα την Elite League και θα ανοίξει έτσι η δεξαμενή των Ελλήνων παιχτών και μπορούμε να δούμε και κάποιους να παίρνουν μια ευκαιρία που.
1: Αυτό
0: πριν από 4-5 χρόνια δεν θα την
1: είχα. Μα αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: μάχη,
1: να φέρουμε τις ευκαιρίες να.
0: Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν της Elite League δεν βοηθάει μόνο την Elite League ως Elite League, βοηθάει και τους παίχτες ατομικά στο να μπορούν να δουν ένα σκαλοπάτι ψηλότερα.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε Κώστας Μπιλάλης και επιστρέφουμε μετά.
1: Βέβαια.
2: Σε τον Κώστα Μπιλάλη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο του, διότι ξέρουμε ότι είναι τώρα εν μέσω προπονήσεων της δικής του προετοιμασίας πρωτού ξεκινήσει αυτή με την Καρδίτσα βεβαίως, οπότε γι' αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο του. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση τώρα που έχει καθίσει και λίγο η σκόνη από τη μεταγραφή σου, πώς είναι το συνέστημα?
3: Εντάξει, σίγουρα από μικρό παιδί όταν ξεκινά να παίζει μπάσκετ στόχος είναι να φτάσει στη GBL. Σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ όταν μου έγινε πρώτα στην Καρδίτσα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ στην Α1 του χρόνου μετά από 3 χρόνια που έπαιξα στην Α2.
2: Αφού ανέφερες λοιπόν την Καρδίτσα, ας πιάσουμε από εκεί την κουβέντα. Η Καρδίτσα είναι μια ομάδα η οποία δίνει ευκαιρίες σε Έλληνες, το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Έχει και Έλληνα προπονητή, σταθερό Έλληνα προπονητή, ο οποίος ο Νίκος Παπανικολόπουλος ανανέωσε κιόλας την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας. Ήταν και αυτό ένα συν, οι ευκαιρίες που δίνει η Καρδίτσα στους Έλληνες για την αποφασή σου?
3: Ναι, εννοείται, το σωματείο βγάζει μια υγεία. Τα τελευταία 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος, έχουν το ίδιο προπονητικό staff. Επενδύουν σε Έλληνες, βλέπουμε ότι οι Έλληνες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και επενδύουν και σε νέους παίχτες όπως έχουμε δει και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για την αποφασή μου.
2: Mm-hmm. τι περιμένεις από τη χρονιά που έρχεται? Είναι πολύ μακρινό αυτό που σε ρωτάω, αλλά πώς το φαντάζεσαι με δεδομένο αυτό που είπες και εσύ, ότι έχεις πάρει το βάπτισμα του πυρός στη GBL, αλλά προφανώς τώρα θέλεις κάτι διαφορετικό από αυτό που έζησες, το, τη συμμετοχή, να το πούμε έτσι πολύ απλά.
3: Ναι,
2: θέλεις
3: ναι,
2: κάτι πιο δυνατό.
3: Προσπαθώ να μην φαντάζομαι, να σου πω την αλήθεια τι θα γίνει. Θέλω να το πηγαίνω μέρα με μέρα, να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ, να παλέψω, να διεκδικήσω ό,τι μου αναλογεί, και ό,τι μου έρθει να το αρπάξω από τα μαλλιά και να προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να βοηθήσω και εγώ την ομάδα. Αυτό.
2: Mm-hmm. Βλέπεις μια αλλαγή πλεύσης, γιατί δεν είσαι το μοναδικό παράδειγμα. Και η ερώτηση είναι ότι οι ομάδες της GBL πλέον αρχίζουν να βλέπουν και την Elite League ως επιλογή. Ναι, δεν είναι ναι. Η Elite μια ξεχασμένη κατηγορία όπου εσείς παίζετε, δεν πάνε να βάζετε 30 πόντους, 15 ασίστ σε κάθε παιχνίδι, δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Είναι πολλά τα παραδείγματα φέτος που οι ομάδες έχουν στραφεί στην Elite League, όχι μόνο για να καλύψουν τις θέσεις των Ελλήνων, τις υποχρεωτικές, αλλά νομίζω ότι είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία. Το βλέπεις λοιπόν ότι αλλάζει λίγο η ταχύτητα της Elite ως προς την επιλογή, στην επιλογή των ομάδων.
3: Ναι, το πιστεύω πολύ και εγώ αυτό που λέτε. Πολλοί παίχτες, ειδικά Έλληνες, φέτος από την Elite League κάνουν αυτό το άλμα συσσωγικά και πήγαν στην GBL. Πιστεύω είναι ένα πολύ καλό και δυνατό πρωτάθλημα και κάθε χρόνο γίνεται και πιο καλό. Και πιστεύω όλες οι ομάδες στην Α1 κοιτάνε τους παίχτες και ειδικά τα Ελληνόπουλα που μπορούν να βοηθήσουν με κάποιους ρόλους, αν όχι βασικούς, αλλά κάποιους ρόλους ώστε να βοηθήσουν τις ομάδες να συμπληρώσουν τους έξι Έλληνες και να βοηθήσουν ουσιαστικά την ομάδα.
2: Mm-hmm. Εντάξει, ξέρω ποια είναι η απάντηση, αλλά θέλω λίγο να το συζητήσουμε. Θα σου λείψει η Elite League?
3: Θα μου λείψει, εννοείται, γιατί είχα ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, ήμουν και αρχηγός της ομάδας, θα είναι τελείως διαφορετικό, το ξέρω, το γνωρίζω, έχω πάρει αυτά που έχω μέσα μου και θα πάω με ένα άλλο ρόλο στην Καρδίτσα. Παρ' όλα αυτά είμαι έτοιμος και ελπίζω να μου γίνει καλό.
2: Mm-hmm. Ανέβαζες ένα τίτλο στην περασμένη σεζόν με τον Παπάγο, ποιος ήταν αυτός? Εντάξει, μπορεί να είναι μεγάλος τίτλος, δεν χρειάζεται μια λέξη. Μπορεί να είναι μια ολόκληρη φράση, δεν υπάρχει περιορισμός.
3: Νομίζω θα ήταν τι ζήσαμε. Αυτό λέγαμε τα παιδιά στα αποδυτήρια. Τι ζούμε και τι ζήσαμε, γιατί δεν το περίμενε κανείς αυτό. Παρ' όλα αυτά, κάθε μέρα με τα παιδιά δουλεύω πολύ σκληρά. Στις προπονήσεις υπήρχε πολύ ανταγωνιστικότητα. Παίζανε πολύ μπασκετικό ξύλο. Αυτό δεν θα έβαζα, πιστεύω, τι ζήσαμε. Ήταν ένα συνολικά όνειρο για μας, γιατί αυτό όταν η διοίκηση σου θέτει ένα στόχο να μείνει η ομάδα κατηγορία και εσύ το φτάνει στο τελικό ένα βήμα πριν την GBL, νομίζω είναι κάτι το αξιοθαύμαστο.
2: Εσύ πάντως έρχεσαι στην GBL με μια περίεργη πρίκα. Γιατί ξέρεις, πολλοί λένε ότι αν κάποιος παίχτης βάζει 20 πόντους στην Elite League, θεωρητικά μπορεί να βάζει τους μισούς έστω στην GBL. Εσύ πας όμως ως ο δεύτερος πασέρ του πρωταθλήματος.
3: Ναι.
2: Αυτό πώς είναι ως όπλο για να παίχτη, διότι η πάσα είναι πάσα σε όλες τις κατηγορίες νομίζω, ενώ το σκορ είναι λίγο πιο διαφορετικό, πιο ελιτίστικο, ας το πούμε, ενώ η πάσα είναι σε όλες τις κατηγορίες για μένα.
3: Σωστό. Απλά είναι και πόσες μπάλες θα έχεις στα χέρια σου. Δηλαδή εγώ στον Παπάγο είχα αρκετές μπάλες στα χέρια μου και μπορούσα να δημιουργήσω καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, όσο ανεβαίνεις σε επίπεδο, έχεις και καλύτερο συμπαίχτες έτσι. Δηλαδή μπορεί να βγάλεις με 5 ασίστ και να μην έχεις δημιουργήσει. Απλά να έχεις κάνει μια πάσα δεξιά ή μια έξτρα πάσα και να έχουν βάλει το τρίποντο 2-3 καλή σουτέρ και να γράψεις ασίστ. Πιστεύω δηλαδή είναι από τη μία ότι στην Elite League είχα περισσότερες μπάλες, απ' την άλλη τώρα θα έχω καλύτερο συμπαίχτες και ελπίζω να βοηθήσω, γιατί μου αρέσει πολύ να βγάζω πάσεις και να είναι δύο παίχτες χαρούμενοι και όχι ένας.
2: Mm-hmm. Όπως το ανέφερες κιόλας, έτσι κι αλλιώς θα έχεις έναν θεωρητικά μπροστά σου, τον Νίκο τον Κίκα, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, όχι μόνο στην κατηγορία, και στις πάσες και στο σκορ, αν θέλει, αν μπορεί να βρει τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, γιατί ο playmaker καταλαβαίνεις ότι έχει το επομίζεται το βάρος του να μοιράσει την μπάλα περισσότερο από το να σκοράρει. Πώς είναι να παίζεις και με τέτοιους παίχτες, γιατί ανέφερες λίγο με τους έμπειρους ότι οι έμπειροι είναι πιο εύκολο να παίζεις μαζί τους. Αλλά για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αυτό, κυρίως για τον Κίκα.
3: Ο Νίκος ο Κίκας, εγώ τον παρακολουθώ από μικρό παιδί όταν είμαι στον ΕΦΑΟΣ. Είναι ένας φοβερός παίχτης, έχει τα χαρακτηριστικά μου, δηλαδή είναι κοντός συλλογικά, πασάρει, δημιουργεί φοβερά και έχει το pull-up τρίποντο. Ελπίζω να μάθω πολλά από αυτόν και θα είμαι ανταγωνιστικός στην προπόνηση να βελτιωθώ όσο περισσότερο μπορώ.
2: Την ίδια στιγμή πάντως η Καρδίτσα, για να επιβεβαιώσει αυτό που είπες και εσύ, σου είπα και εγώ, απέκτησε και τον Απόστολο τον Ρουμογλου, ο οποίος είναι ένα νέο παιδί. δείχνει ότι εμπιστεύεται όχι απλά του Έλληνε, αλλά και τα νέα παιδιά. Δηλαδή, okay, μπορεί εσύ του χρόνου να πάρει μια μεταγραφή σε δύο χρόνια, σε μια άλλη ομάδα, ή ο Ρούμογλου να πάρει μια μεταγραφή. Αλλά δείχνουν ότι προσπαθούν να χτίσουν κάτι με νέα παιδιά, μικρά σε ηλικία, με γνώμονα 3 χρόνια από τώρα, 4 χρόνια, ποιο ξέρει πώ μπορεί να πάει αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ καλό για έναν παίχτη ο οποίο προσπαθεί να εδραιωθεί, να εδραιώσει τη θέση του, όπως είπες και εσύ, λίγο-λίγο να κερδίσει κάτι,
3: ναι,
2: για να πάρει ό,τι μπορεί, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δείχνει το σωματείο ότι στρέφεται προς το μέλλον και χτίζει σιγά-σιγά, βήμα-βήμα και με πλάνο και συγκέντρωση. Είδαμε κιόλας πόσο βοήθησε τον Νεοκλή Αβδάλα, που εντάξει είναι το παιδί, έχει φοβερό ταλέντο, δεν συγκρίνεται τώρα, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω, ότι βοήθησε ένα νεαρό παιδί να κάνει τον επόμενο βήμα. Και τον Νίκο τον Πλώτα που βγήκε φέτος καλύτερος νέος παίχτης, έχει δείξει στο παρελθόν ότι βοηθάει και τους νέους.
2: Υπάρχει τώρα ένα ματσάρισμα που το σκέφτεσαι από τώρα, που το περιμένεις για τον χρόνο?
3: Εντάξει, είναι πολλά.
2: Είναι πολλά, είναι πολλά, γι' αυτό μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο αγαπημένο παίχτη.
3: Εγώ θέλω να πάω εκεί πέρα, να έχω στο μυαλό μου προπόνηση και ό,τι μου δοθεί, ελπίζω να το αρπάξει το μαλλιά και να βγάλω τον καλύτερο μου αυτό.
2: Και τελευταία ερώτηση. Πώς είναι λοιπόν για ένα παίχτη να αλλάζει από, αν όχι από σεζόν σε σεζόν, ανά δύο σεζόν, να υποχρεώνεται να αλλάζει σπίτι, πόλη, τρόπο ζωής? Διότι, okay, η Καρδίτσα είναι η Καρδίτσα, η Αθήνα είναι η Αθήνα, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως και η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της χάρη γοητεία, αλλά είναι διαφορετικό για να παίχνει να φύγει από την Αθήνα να πάει στη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι αυτό?
3: Εντάξει, αυτό είναι όταν αποφασίζεις να γίνεις επαγγελματίας αθλητής. Ξέρεις ότι δεν θα βρίσκεις στο σπίτι συνέχεια, πρέπει να ρισκάρεις, να φύγεις από το safe zone που λένε και οι Αμερικάνοι. Και αφού κάνεις αυτό που αγαπάς, εγώ θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι και αυτές οι δυσκολίες λογικά είναι μικρές και τις πολεμάς μέσα από την αγάπη που έχει για το άθλημα.
2: Τέλεια. Κώστα Μπιλέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Κάθε επιτυχία για τη συνέχεια.
3: Ευχαριστώ και πολύ. Καλά.
2: Τίποτα άλλο. Μπάσκετ και μάχη για δευτερόλεπτα, λεπτά και πάει λέγοντας.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 3 λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι, ολοκληρώνεται η πρώτη εκπομπή. Πέρασε αεράκι, έτσι.
1: Βέβαια, εννοείται. Γιατί δεν θα πέρναγε.
0: Ναι. Θα επιστρέψουμε.
1: Μας αρέσει, μιλάμε εδώ πέρα. Οι άνθρωποι έχουμε ροδάνι.
0: Ναι, βέβαια, βρήκαμε. Λοιπόν, σε λίγο να πούμε ότι θα έχουμε μαζί μας τον Μαρίνο Πρίντεζη. Τον αγαπημένο Μαρίνο Πρίντεζη.
1: Βεβαίως, ο οποίος θα πει πάντα. Τι κάλετε, θα αρχίσει να μας λέει αυτά. Εντάξει τώρα, είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω πλησιάζει η άδειά του, οπότε θα είναι φορτσάτος.
0: Δεν θα βγει από παραλία.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, ωραίο θα ήταν. Γιατί.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Μαζί σου. Άμα έτσι όπως έχει γίνει πια η ζωή μας και η τεχνολογία βεβαίως που μας βοηθάει, εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Μόνο
1: εμάς βοηθάει. Πάρα πολλές δουλειές που είναι, θα μπορούσαν να ήταν remote, δεν είναι. Εντάξει, τώρα εμείς remote την εκπομπή δεν μπορούμε να την κάνουμε.
0: Όχι, αλλά θα θέλαμε κάποια στιγμή να την κάνουμε.
1: Ιστοσελίδες, ακόμη και εφημερίδες πια δουλεύουν remote.
0: Ναι.
1: Μπορείς να είσαι στην παραλία, αν σ' αρέσει μέσα στην άμμο.
0: Το έχω κάνει αυτό.
1: Εννοείται. Γιατί να μην το κάνεις.
0: Σε ένα beach bar.
1: Γιατί όχι. Αυτό ακριβώς. Έχεις θεά, έχεις μουσικούλα.
0: Πήρες το έχω αφήσει εκεί το λάπτοπ. Έβγαινα για τελείωνε αγώνα, πήγαινα βουτιά, ξανά μπαίνα μέσα.
1: Αν η δουλειά γίνεται, νομίζω ότι δεν πρέπει να απασχολεί κανέναν από που γίνεται η δουλειά.
0: Αυτό.
1: Εάν δεν γίνεται, τότε πρέπει να απασχοληθεί κάποιος από που γίνεται.
0: Λοιπόν, να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και να πάρουμε το Μαρίνο.
1: Το κύριο Πρίντεζη. Βέβαια, να βάλουμε και σήμα ώρας και Μαρίνος Πρίντεζης με νέα Παναθηναϊκού.
0: Θα μας αναλύσει.
1: Αυτά που είπαμε θα μας τα αναλύσει λίγο περισσότερο
0: έτσι όπως πρέπει.
1: Με το ρεπορτάζ.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, έχουμε Μαρίνο Πρίντεζη.
1: Ευρέθη.
0: Ευρέθη, ευρέθη. Εντάξει, δεν ήταν και χαμένος ο άνθρωπος.
1: Λίγο λείψε με να.
0: Εντάξει, όχι, όχι. Δεν να γίνει πολιτικό ζήτημα, όχι, όχι. Μαρίνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εμείς πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι?
2: Καλά,
0: είσαι,
2: μια καλά,
0: είσαι σε παραλία?
1: Αυτό λέγαμε.
2: Σε παραλία, δουλεύουμε, δουλεύουμε, φίλε. Δουλεύουμε.
0: Δεν σταματάει ο Παναθηναϊκός, ε.
1: Το ρεπορτάζ μας. Πολύ δουλειά.
2: Την άλλη εβδομάδα που θα έχω άδεια δεν με πάρει τηλέφωνο η κυρία Μπασάμι. Καταλάβετε.
1: Όχι, όχι. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι δεν έχω. Αλλά
0: δεν σε πάρει. Σοβαρά δεν σε πάρει.
1: Θα σε πάρουμε άλλη, να ξέρει. Κοίτα να δει. Επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, τρέχει και στην παρέα.
2: Ναι, ναι, τρέχει με τι κυλιόμενε ή με την όπισε, με τι τρέχει.
0: Τρέχει με ασταμάτητη ταχύτητα, φίλε. Πόσε μεταγραφέ θέλει ακόμα ο Παναθηναϊκός? Κάτσε. Πόσε θέσει θέλει? Έναν άσο.
1: Ποιον θέλει?
0: Έναν άσο.
2: Πρώτα απ' όλα χαίρομαι, είναι μεγάλη μου τιμή να το πω,
1: ναι,
2: που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Βασάμι, γιατί την κυρία Βασάμι έχουμε φάει μαζί ψωμί και αλάτι.
1: Και πάντε σπάνι.
2: Ορίστε.
1: Και πάντε σπάνι.
2: Και πάντε σπάνι, όλα μαζί. Λοιπόν, εννοείται ότι έκανα ειδική μνήμα στην κυρία Βασάμι, γιατί δεν τυχαίνει να την έχουμε σε εκπομπή.
1: Τώρα μεγάλη σου τιμή, έτσι.
2: Τώρα που σε έχουμε σε εκπομπή, ευκαιρία είναι. Ενώ ως εκπομπή του άμεσου διπλέ, γιατί έχεις τη δική σου, δικό σου εκπομπή, που είναι πολύ
1: ωραία. Είναι για ειδικά θέματα, μπάσκετ.
2: Εννοείται. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη μου, κυρία Σοφία μου, λοιπόν, εντάξει, εχθές...
1: Το περίμενες αυτό το τετραετές του Χουάντσο?
2: Όχι.
1: Το περίμενες να έχει αυτή την εξέλιξη του Χουάντσο?
2: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια, εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Ναι, γιατί όχι. Κοίτα, πριν από ένα μήνα ο Χουάντσο το ρώτησαν και πει ότι εδώ αισθάνομαι ότι είναι το σπίτι μου. Κάτι θυμίζει αυτό, ε.
1: Ναι.
2: Το αισθάνομαι ότι είναι εδώ το σπίτι μου. Λοιπόν, εντάξει, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ ήθελε ούτως ή άλλως να μείνει στον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
2: Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες η Ρεάλ πίεσε πάρα πολύ προς την κατεύθυνση αυτή για να αποκτήσει τον Ισπανό forward. Μάλιστα, χτύπησε, ας πούμε, την πόρτα του Παναθηναϊκού. Ήθελε να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό buyout στον Παναθηναϊκό, να δώσει 4 χρόνια συμβόλαιο στον Ισπανό, γιατί η κυρία Άλλη γενικότερα την έχει πατήσει φέτος, χάνει τον ένα παιχνίδι τον άλλον.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά ο Παναθηναϊκός, όπως άκουσε την πρόταση, έτσι, και το ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν πουλιέται ο παίκτης με τίποτα, ούτε καν. Δηλαδή,
1: φανώς είχε ανοίξει, λέγανε από τη στιγμή που έδωσε τον Οσμάν, γιατί να με δώσει και τον Χουάντσο.
2: Όχι, εντάξει, και απολύσει όλη την ομάδα ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται.
1: Όχι, βέβαια, εντάξει.
2: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και ο Οσμάν να ήταν στον Παναθηναϊκό, δεν θα ήταν προς πώληση ο Χουάντσο. Είναι από τους παίκτες που ο Παναθηναϊκός όντως, και δεν είναι λόγια του αέρα, όντως τον προορίζει στον επόμενο αρχηγό της ομάδας.
1: Ωραία.
2: Και αυτός θα είναι ο επόμενος ρόλος του, αν και ούτως ή άλλως έχει αποδείξει με την προσωπικότητα του εντός και εκτός του παρκή ότι είναι ηγετικός και εκείνος.
1: Και ενωτικός, και πολύ...
2: είναι ένας άνθρωπος,
1: και ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται πολύ στα αθλητικά πλαίσια, και αυτό μας αρέσει πολύ.
2: Πολύ ωραία πράγματα, εννοείται αυτό. Πώς τα πράσαμε μέχρι τώρα.
0: Μαρίνο, μια ερώτηση και συγγνώμη για την παρέμβαση.
2: Ναι, ναι.
0: Θεωρητικά, ωστόσο,
2: ναι,
0: εάν ο Χουάντσο ήθελε να φύγει, προφανώς θα μιλάγαμε για κάτι διαφορετικό. Άρα ο Χουάντσο ήθελε να μείνει, δεν είχε εκφράσει το.
2: Ο Χουάντσο ήθελε να μείνει.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν ήθελε να φύγει.
2: Όχι.
0: Και ο Παναθηναϊκός του είπε: όχι, μεγάλε, εδώ θα κάτσεις μαζί μας. Δεν σε αφήνουμε να φύγεις. Αυτό να το διευκρινίσουμε κιόλας αυτό.
2: Παναθηναϊκός έχει πει ο Παναθηναϊκός ότι αν θα έφυγε κάποιος παίκτης, αν ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να φύγει. Ο Σόλτς ήθελε να φύγει.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ο Όσμαν ήθελε να φύγει, δηλαδή έβλεπε ως ευκαιρία ζωής το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ και το ρόλο του. Οπότε έφυγε. Ο Χουάντσο δεν ήθελε να φύγει, οπότε δεν υπήρχε θέμα.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Λοιπόν, τόσο αν το deal έγινε και μέχρι το 2030, θυμίζω ότι ο Ισπανός είχε συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά, θα υπάρξει μια αύξηση αποδοχών σε βάθος... τετραετίας, να το πω έτσι, μέχρι 2030 θα έχει οικονομικές απολαβές συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως είπαμε, θα είναι και ο ρόλος του αρχηγού μετά, όταν αποσυρθεί ο Κώστας Λούκας, εκείνος θα είναι ο επόμενος. Αλλά αυτό που λέμε για πάντα μαζί, γιατί το 2030 είναι ένα απλό νούμερο για τον ίδιο, αλλά η αγάπη του Παναθηναϊκού και το άπειρο που λένε είναι κάτι αληθές. Εκεί είναι ένας άνθρωπος που ούτως ή άλλως είναι κάτι παραπάνω από ένας αθλητής. Δηλαδή το πώς συμπεριφέρεται και στους συμπαίκτες στον εργασμό, γενικότερα και εκτός από Παναθηναϊκού, δηλαδή η στάση ζωής που έχει ο ίδιος, είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, στοιχεία που μέσω του Παναθηναϊκού μπορείς να πλάσεις κάποια πράγματα, δηλαδή κάποιες εικόνες. Δηλαδή όταν έμεινε στην απονομή του Ολυμπιακού που κατέχει το πρωτάθλημα, γιατί θεωρούσε ότι έτσι δείχνει σεβασμό. Όταν, ας πούμε, πήγε να μιλήσει με τον Σάσα Βεζέκο, όταν ο κύριος είχε χτυπήσει εκείνο το μάτς στο ντέρμπι, να ρωτήσανε καλά. Όταν είχε δακρύσει, θυμάμαι εκείνο το τρίποντο που είχε βάλει με την Μπασκόνια, αφού του λίγα λεπτά πριν ο Λεσόρ είχε τραυματιστεί το καταραμένο παιχνίδι. Είναι πράγματα, γιατί ο Χουάντσο γενικότερα είναι αλέγκρος και είναι αυτό που λέμε και ο πάτερ φαμίλιας, η σχέση που κάνει με τους παίκτες του, με την οικογένεια Γκραν και τα παιδιά του Γκραν, που είναι ο θείος του άνθρωπος.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι έτσι, ναι. Κάτι υπέροχο, ναι, κάτι βέβαια, πάρα πολύ ωραίο και ναι. Πραγματικά έτσι δεν ξέρω. Εμένα με συγκινεί αυτό.
0: Να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου.
2: Και φυσικά βέβαια ότι είναι πάντα προσευτής του Παναθηναϊκού του One Team της Ευρωλίγκας με πολύ ωραίες δράσεις, έτσι.
0: Όλα αυτά λοιπόν που μου μαρίνω για τον Χουάντσο είναι πράγματα που δυστυχώς δεν ταιριάζουν με την κουλτούρα του Έλληνα. Και είναι κάτι που συζητάγαμε πριν με την Σοφία, στον πρόλογο της εκπομπής. Όλα αυτά που κάνει ο Χουάντσο σε κάποιους μπορεί να φαίνονται παλαβά. Δηλαδή, γιατί αυτός τώρα βγήκε να την απονομή του Ολυμπιακού?
1: Γιατί? Έπρεπε να είναι κλεισμένος από διτήρια.
0: Να είναι κλεισμένος από διτήρια, να τους βρίζει, ξέρω εγώ. Γιατί ο Χουάντσο πήγε να μιλήσει με τον, με τον Βεζένκοφ? Και πρόσεξε, επειδή τον Χουάντσο τον έχω ζήσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, στους τελικούς που δεν έπαιζε. Είναι πάρα πολύ εκδηλωτικός. Ταχώνει και στον διαιτητή, ταχώνει και σε συμπαίχτες, ταχώνει και σε αντιπάλους. Αλλά δεν ταχώνει με άσχημο τρόπο ποτέ.
2: Ναι, ο Χουάντσο γενικά είναι ένας άνθρωπος συναισθηματικός και είναι αλέγκρος και γενικά όταν έχει να πει κάτι θα το πει και θα βγει και μπροστά. Δεν έχει θέμα. Και θα βγει μπροστά όταν πρέπει και θα κάτσει πίσω όταν πρέπει.
0: Ακριβώς.
2: Είναι τέτοιος τύπος ο Χουάντσο. Και την πρώτη χρονιά που ήταν λίγο δύσκολη για τον ίδιο να προσαρμοστεί. Το πάλευε με άλλους τρόπους να μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και εκτιμήθηκε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, ότι την πρώτη χρονιά έπεσε ελάχιστα, ήταν στη σκιά του Μίτογλου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και είχε έρθει το NBA και μιλάμε για ένα σούπερ παίκτη. Ο Παναθηναϊκός το εκτίμησε.
1: Και στάρ του Hollywood, έτσι.
0: Μεγάλο συμβόλαιο.
2: Το Hollywood, ναι, εννοείται από τη σειρά του Netflix. Ταινία, σειρά, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν, θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, ταινία νομίζω. Ταινία, δεν ήταν.
0: Ταινία, βέβαια. Χάσε.
2: Ταινία. Λοιπόν. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι στην καρδιά όλων και όσα προσφέρει εντός εκτός παρκέ, αυτό έχει εκτιμηθεί και έχει εκτιμηθεί με το γεγονός ότι θα γίνει πόνος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, δεν θα είναι απλά ένας ακόμα παίκτης του Παναθηναϊκού, ένας πόνος αρχηγός. Οπότε έκλεισε από το θέμα. Ολοκληρώθηκε.
1: Τι άλλη εκκρεμότητα υπάρχει? Υπάρχει εκκρεμότητα του γκάρντ.
2: Ναι,
0: το point guard.
2: Να πούμε ότι αύριο το απόγευμα θα φτάσει στην Αθήνα ο Κεσού για που στείλει να πράσει από ιατρικές εξετάσεις. Και εντάξει, θα μιλήσει κιόλας και στις κάμερες λογικά, έτσι, γιατί είναι και παίξεις Παναθηναϊκού. Για το θέμα του guard, εντάξει, έχουμε πει ότι επί σημείου που ο Όσμαν αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός στην ουσία με την αποχώρηση του Όσμαν, το συμβόλαιό του και το buyout που θα δώσει ο ΠΑΟΚ, στην ουσία εξασφαλίζει τον πρώτο χρόνο του συμβολίου του για Μπουσέλε. Δηλαδή 1,7 έπαιρνε ο Όσματ, θα έπαιρνε την επόμενη χρονιά, συν τα 2 εκατομμύρια buyout, 2,7 πέσει 4 πάνω κάτω.
1: Ναι.
2: Το Παναθηναϊκό θα έχει πάει.
0: Δεν τα χαλάσουμε κατά 400.000 τώρα.
1: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, εννοείται. 2,7 πέσει 4 πάνω κάτω.
1: Ναι.
2: Το Παναθηναϊκό θα έχει πάει.
0: Δεν τα χαλάσουμε κατά 400.000 τώρα.
1: Όχι, βέβαια. Έτσι.

0: με σούτ εννοείται, να έχει σούτ και να είναι καλό στην άμυνα.
1: Μάλλον, συγγνώμη, αυτό με το Ρούμπιο είχε βάσει.
0: Από εκεί μας φαντασία των Ισπανών, δεν ξέρω γιατί οι Ισπανοί γενικότερα έχουν τέτοια τρέλα να γράφουν για τον Παναθηναϊκό. Το μόνο αληθές που υπήρξε από Ισπανούς τελευταίες στιγμές ήταν αυτό που έγραψε η Μάρκα χθες που λέγει ότι ο Παναθηναϊκός κόψε τη φόρα της Ρεάλ για τον Χουάτσο. Τώρα αυτό για τον
1: Ρούμπιο.
0: Για τον κατάλληλα εξαιρετικό παίκτη και αν ήταν 5-10 χρόνια νεότερο στο Παναθηναϊκό.
2: 5, μην βάλεις πολλά. 5.
0: Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει όμως κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει. Ουδήποτε είχε κάνει κίνηση για τον συγκεκριμένο παίκτη, για τον Ρίκη Ρούμπιο, ο οποίος είναι παικτάρα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά δεν ξέρω γιατί οι Ισπανοί γενικότερα έχουν τέτοια φαντασία. Τέλος πάντων, πού λέει ο Παναθηναϊκός. Οπότε μιλάω για το point guard, περιμένουμε να δούμε από το NBA ο Παναθηναϊκός κοιτάζει σε πρώτη φάση, αν βρεθεί κάτι εκεί πέρα. Πάντως, σίγουρα το συμβόλαιο που θα ο Παναθηναϊκός θα είναι μεγάλο, δηλαδή εγώ θεωρώ θα είναι σίγουρα. Θα υπάρχει το 3 μπροστά, θεωρώ.
2: Τόσο μεγάλο.
0: Ετησίως. Ναι, γιατί αν έμενε ο Όσμαν, ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε σε έναν γκάρντ με πιο συμπληρωματικό ρόλο. Θα πάει σε ένα πιο δυνατό όνομα. Και το θέμα του Γιώργου, το οποίο ακόμα παραμένει, είναι σε εξέλιξη. Θεωρώ ότι σε όλους απολυθεί ο παίκτης. Την έσυχο εγώ. Και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το έχει ο ΠΑΟΚ σχέση με τον Άρη, γιατί ο ΠΑΟΚ δίνει ένα πολύ καλό buyout. Ο Άρης δεν μπορεί να φτάσει τα λεφτά του ΠΑΟΚ. Ο Άρης φαντάζει ένα συστηματικό κομμάτι με τον παίκτη. Αλλά το κλείνει στην υπόθεση και πάνω από 20. Εκείνος θα αποφασίσει τα κάνει. Και οπότε περιμένουμε. Εγώ νομίζω ότι τέλος της εβδομάδας θα έχει τελειώσει το θέμα. Μην είναι από πολλές απονόπωρες και σειρεάλ σε κάποια πράγματα. Και τι άλλο. Αυτά βασικά. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Να πούμε ότι το Νάπολος Γιαννακόπουλος δεν θα γίνει τελικά στο δοσφαιρικό ΑΚΑ. Θα γίνει στο μπασκετικό κανονικά στο Center Athens. Διότι δεν προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Συν του ότι δεν μπορούσε να βρει και κάποιο δυνατό όνομα, πάντα με σεβασμούς ομάδες που θα συμμετάσχουν, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπεσίκτας, αλλά ήθελε και κάτι πιο δυνατό όνομα.
1: Αυτή είναι η τριάδα. Όλοι ας πούμε αύριο,
2: ναι.
1: ΠΑΟΚ, Παρτιζάν, χαμός.
0: Ναι, αυτοί θα είναι τις ομάδες. ΠΑΟΚ, Παρτιζάν, σίγουρα η Μπεσίκτας έχω μια μικρό αστερίσκο, αλλά θεωρώ ότι θα είναι αυτή η επόμενη από τις άλλες ομάδες. Αλλά εκείνες τις ημέρες γίνεται το Ευρωπαϊκό Super Cup, γίνονται άλλα παιχνίδια. Γενικά οι ομάδες του επίπεδου είναι απασχολημένες.
1: Ναι.
0: Οπότε θα μετατεθεί για άλλη χρονιά. Αυτό γιατί το χρόνο του Παναθηναϊκού νομίζω ότι θα πάει στην Κίνα, αν δεν αλλάξει κάτι άλλο. Οπότε αυτά τα νέα μου. Τα νέα του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Μαρίνο.
2: Μαρίνο, ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, τώρα μπορεί να κάνεις τη βουτιά που μας είπες ότι δεν είσαι στην παραλία.
0: Α, βουτιά, φίλε, όχι βουτιά, Σάββατο θα κάνω.
1: Α, προγραμματισμένη, ωραίος.
0: Ναι, τι, εννοείται.
2: Και για μας, κάνε και για μας καμία.
0: Ναι, σιγά, δεν είσαι ανάγκη εσύ.
2: Γιατί δεν έχω ανάγκη. Θα πάω κάποια στιγμή στο νησί, τέλος πάντων.
0: Έγινε, κρατώ.
2: Γεια σας,
1: Μαρινό.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για την ειδικότητά μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Μπάσκετ γυναικών. Και άνοιξε, σε παρακαλώ, το μικρόφωνο, γιατί έχω την πολύ πολύ πολύ μεγάλη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Βασιλική Χολοπούλου. Βασιλική, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι πολύ καλά και είναι μεγάλη μου χαρά που με καλέσατε.
0: Εμείς είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε το χαμόγελό σου, γιατί αυτό που είδαμε στο ευρωπαϊκό, το που τελείωσε την Κυριακή με την εθνική ομάδα να παίρνει την άνοδο μετά από πολλά χρόνια στην Α κατηγορία, να βλέπουμε όχι μόνο το δικό σου χαμόγελο, το δικό σου ήταν σήμα κατά τεθέν της ομάδας, έτσι θα το πούμε αυτό, δεν υπήρχες, ήσουν εκπληκτική. Είμαστε στο παγκέλα και το χαμόγελο ήταν υπέροχο. Χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ που πήγαμε τόσο καλά. Ήταν νομίζω κάτι το οποίο θέλατε πάρα πολύ. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα νέων γυναικών κατέλαβε την δεύτερη θέση στη β' κατηγορία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που τελείωσε στο Σάμοκοφ της Βουλγαρίας. Και φυσικά η Βασιλική Χολοπούλου ήταν μία από τις παίχτριες που αποτέλεσαν την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Και συγχαρητήρια κιόλας, Βασιλική μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήσουν από τις παίχτριες ούτως ή άλλως που σε ένα αφιέρωμα που είχε κάνει η FIBA πριν την έναρξη των αγώνων ήταν από αυτές που θα ξεχώριζαν. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή το τι έγινε σε αυτή τη διοργάνωση που πραγματικά έτσι πήγαμε τόσο καλά. Καταρχήν, πώς θα χαρακτηρίζεις αυτή την πορεία της εθνικής μας ομάδας, έτσι και όλες αυτές τις μέρες που ήσασταν μαζί?
2: Εντάξει, ήταν μια τρομερή εμπειρία. Ήταν ένας απίστευτος μήνας από τη μήνη που ξεκινήσαμε όλοι μαζί μέχρι στις 12 που τελείωσε με το ασημένιο μετάλλιο και την άνοδο, το οποίο ήταν και ο στόχος μας από την πρώτη μέρα που μαζευτήκαμε. Ήταν μια δύσκολη προετοιμασία για όλους μας, γιατί είχαμε τραυματισμούς, πάρα πολλούς, από άτομα που θα μας βοηθούσαν πάρα πολύ. Ήταν δύσκολο γιατί αρκετές από μας δεν παίξαμε μέσα στη χρονιά στις ομάδες μας είτε στα πανεπιστήμια μας. Ήμασταν γενικότερα από πολλές διαφορετικές καταστάσεις και είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Αλλά είχαμε βάλει έναν στόχο, την άνοδο 1 Ιουνίου όλοι μαζί, από τους προπονητές μέχρι τις παίχτρες, το φυσιοθεραπευτή, τη γυμνάστριά μας, όλοι είχαμε έναν στόχο και θα δίναμε όλοι μας και την ψυχή για να το κάνουμε. Και πραγματικά όλοι όσοι ήμασταν στην ομάδα δώσαμε πραγματικά ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, όλες μαζί, όλοι μαζί ενωμένοι. Και γι' αυτό ήρθε και αυτό που θέλαμε πάρα πολύ.
0: Τι ήταν αυτό που κρατάς από αυτή την πορεία στο ευρωπαϊκό?
2: Εντάξει, κρατάω τα πάντα. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν ότι ακολούθησαν μαζί μας η Αριστεία, η Παρασκευοπούλου και η Μαργαρίτα Ιμπάτσιου.
0: Θα το κρατήσω και αυτό, το έχω κρατημένο δηλαδή για να σε ρωτήσω.
2: Ναι, γιατί είναι, αλλά εντάξει, είναι αυτό που κρατάω, για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί η Αριστεία είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό παιδί, το οποίο όταν τραυματίστηκε πραγματικά όλοι πάθαμε ένα σοκ.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, το ξέρω ότι ήταν τεράστιο το σοκ.
2: Ήταν τεράστιο πλήγμα και μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω, ναι. Γιατί ήταν η ψυχή και είναι ακόμα η ψυχή της ομάδος και έκανε πραγματικά τα πάντα για να έρθει μαζί μας στο Πανευρωπαϊκό. Και ευχαριστούμε την Ομοσπονδία που την άφησε να έρθει, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για εκείνη αλλά και όλη την ομάδα, και το ότι ήταν εκεί μας έδωσε πάρα πολύ... όχι μόνο ενέργεια και δύναμη και
0: στήριξη και, τα λοιπά, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι τη βλέπατε και παίρνατε δυνάμεις.
2: Πραγματικά. Και το ότι έμεινε και η Μαργαρίτα
0: μετά,
2: ενώ τραυματίστηκε στο πρώτο μάτς, και ήταν εκεί ενώ θα μπορούσε να γυρίσει πίσω να αρχίσει την αποθεραπεία της, δείχνει το τι οικογένεια γίναμε. Σίγουρα έλειπαν και άλλα κορίτσια, και η Χριστίνα και η...
0: Και η Χριστίνα Παντώτη, να πούμε, και η Βασιλική
2: Σουμουρέκη.
0: Που επίσης και αυτές αντιμετωπίσαν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
2: Ναι, είχαν και αυτές τραυματισμό και παίξαμε και για εκείνα τα κορίτσια.
0: Βέβαια, να πούμε ότι συμμετείχαν στην προετοιμασία, υπήρχαν κάποια προβλήματα τραυματισμού. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν.
2: Ναι. Ακριβώς. Αλλά το ότι ήταν η Μαργαρίτα με την Αριστεία εκεί μας έδωσε δύναμη, μας έδωσε ακόμα μεγαλύτερες ψυχικές δυνάμεις και πραγματικά δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς αυτές. Και όλοι πραγματικά, όσο βοηθείς εμείς που παίζαμε, άλλο τόσο αυτές που ήταν να παίξω με τη φωνή τους, με την πλάκα τους μετά το μάτς, με ό,τι και να έκαναν. Πραγματικά δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς αυτές. Και είναι ό,τι κάναμε, το κάναμε μαζί.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί τα βλέπαμε και όλες, βλέπαμε και τη χαρά σας και τη χαρά των κοριτσιών. Ας πούμε, υπήρχε μια φωτογραφία που είναι η Τσιλασλανίδου με την Αριστεία, είσαι εσύ κάποια στιγμή με την Αριστεία, δηλαδή με ένα χαμόγελο και η Αριστεία με ένα τεράστιο χαμόγελο, στο οποίο πραγματικά ήταν σαν να έπαιζε, ενώ ήταν με την πότα.
2: Ακριβώς. Είναι, νομίζω, οι φωτογραφίες που βγάζαμε μετά από κάθε μάτς δείχνουν και αποτυπώνουν πραγματικά το τι σημαίνει για μας η εθνική ομάδα και το τι σημαίνει η ομάδα που γίναμε. Πραγματικά γίναμε μια οικογένεια. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη για να περιγράψω αυτή την ομάδα.
0: Αυτό, Βασιλική, το είπαν και τα κορίτσια. Γιατί κάναμε και μια συνέντευξη που μπήκε χθες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ, που πραγματικά θέλαμε να μεταφέρουμε, γιατί να μεταφέρουμε και να βγει και προς τα έξω αυτή η κίνηση των κοριτσιών. Η Αριστεία να θέλει να είναι δίπλα στην ομάδα. Η Μαργαρίτα, παρόλο που ήταν, να πούμε, ήταν και οι γονείς της στην διοργάνωση. Ακριβώς. Θα μπορούσαν να είχαν φύγει.
2: Ναι.
0: Έτσι, κι όμως έμειναν. Έμεινε η κοπελιά εκεί, δίπλα στον πάγκο μαζί σας. Δίπλα σας. Ένιωθαν την ανάσα σας και τα δύο κορίτσια.
2: Ήταν συγκινητικές και οι δύο. Μόνο αυτό μπορώ να πω.
0: Το γνωρίζουμε αυτό και πραγματικά μπράβο στα κορίτσια. Και η Μαργαρίτα μου είπε ότι δεν θα το άλλαζα με τίποτα αυτό που έζησα. Ήταν τραυματισμένη.
2: Ναι.
0: Και όμως δεν θα το άλλαζα με τίποτα.
2: Πραγματικά δείχνει το μεγαλείο ψυχής και της Μαργαρίτας και της Αριστείας.
0: Βεβαίως.
2: Και το τι σήμαινε για αυτούς να είναι εκεί, όπως σήμαινε και για μας που παίζαμε. Πραγματικά δεν θα ήταν το ίδιο. Δεν μπορώ να.
0: Δηλαδή να ξέρεις ότι πας να κάνεις, να πάρεις την μπάλα, την βλέπεις. Ναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις.
2: Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ χωρίς τα κορίτσια. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά το να είναι εκεί στο ζέσταμα, για να τους δίνω τα χέρια, να τους δίνουμε τα χέρια πριν μπούμε στο γήπεδο, ήταν αυτά τα τέσσερα χέρια που δίναμε, γιατί δύο χέρια έχουν και δύο χέρια. Να
0: τους
2: δίνουμε τα χέρια, ήταν. Το ό,τι καλύτερο. Δεν θα ήταν πραγματικά χωρίς αυτές.
0: Το ξέρω και στάθηκαν όλοι σε αυτή την κίνησή τους και νομίζω ότι γι' αυτό και εγώ θέλαμε να μπούμε σε μια διαδικασία, σου είπα, και πριν να το προβάλλουμε αυτό.
2: Γιατί νομίζω ότι και είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι τραυματισμένος και να ξέρεις ότι μπορείς να βοηθήσεις και να μην μπορείς μέσα στον αγωνιστικό χώρο να βοηθήσεις, αλλά πραγματικά κάνανε ό,τι άλλο μπορούσανε για να είναι η ομάδα καλά και να είμαστε εμείς όσο καλύτερες γίνεται.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να μπούμε λίγο και στην προσωπική σου διάκριση. Περιμένεις ότι θα είσαι στην πρώτη πεντάδα, στην καλύτερη All-Star 5?
2: Εντάξει, εμένα πριν το μάτς, το τελευταίο μάτς με την Πορτογαλία, είχαν έρθει κάποια κορίτσια και μου λένε θα βγεις, θα κάνεις. Δεν το σκεφτόμουν, σίγουρα χάρηκα, ήταν τιμή μου να βρίσκομαι στην καλύτερη, αλλά πραγματικά αν μου έλεγαν να το ανταλλάξω με το να σηκώσουμε την κούπα και να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Λογικό, το καταλαβαίνουμε.
2: Αλλά σίγουρα χάρηκα, ήταν σίγουρα μια επιβράβευση των κόπων μου, αλλά χωρίς συμπαίχτριές μου και τους προπονητές και την ομάδα δεν θα γινόταν αυτό.
0: Ήταν μια ομαδική. Αυτό ακριβώς, γιατί σε είδαμε με το που πήρες το βραβείο, το σήκωσες και το έδειχνες προς την αποστολή της ομάδας.
2: Ναι. Το βραβείο ανήκει στην ομάδα αυτό, δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στην ομάδα και πραγματικά να μας έδιναν το χρυσό μετάλλιο και να ακούγαμε τον εθνικό ύμνο μετά τον τελικό, παρά να έπαιρνα αυτή τη διάκριση.
3: Μου δίνεις το λόγο?
0: Ναι, ευχαριστώ
3: πολύ.
0: Είμαι εδώ με τον συνάδελφο Μιχάλη.
3: Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σε πάω λίγο, γιατί μου αρέσουν πάντα τα ρετρό. Ακούγοντας το επώνυμο Χολόπουλος, εμένα πάει το μυαλό μου στον παπά σου. Τον οποίο έχω δει να παίζει.
0: Κι εγώ.
3: Εσύ δεν τον έχεις δει live τον παπά σου να παίζει?
2: Όχι, εγώ έχω δει μόνο βιντεάκια.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό στην αρχή ξέρεις, και πάντα όταν υπάρχει η συνεπώνυμία, πάντα ψάχνουμε, μην κάνουμε καμία γκάφα και πούμε ότι είναι ο παπά σου Άρης Χολόπουλος και πεις όχι, απλά είναι συνεπώνυμη, δεν έχω καμία σχέση. Ομολογώ ότι το πεις αρκετά. Ο μπαμπάς πώς το αντιμετώπισε αυτό το πράγμα, γενικότερα όλη αυτή την εξέλιξη του Ευρωμπάσκετ?
2: Εμένα ήρθαν και οι δύο γονείς μου και η αδερφή μου. Ήταν στην
0: εξέδρα, τους είδαμε.
2: Και πραγματικά το να τους βλέπω εκεί και ένα βλέμμα στον μπαμπά μετά από ένα λάθος, μετά από κάτι, μου έδινε δύναμη. Και επειδή φέτος στην Αμερική μου έλειψαν πάρα πολύ, το να τους έχω εκεί δίπλα μου στο Πανευρωπαϊκό μου έδινε απίστευτη δύναμη. Το να τους έχω μετά τον αγώνα, τους αγκαλιάζω, ήταν πραγματικά για μένα ό,τι χρειαζόμουν και ελπίζω να τους έκανα περήφανος. Mm-hmm.
3: Και για μένα στο δικό μου μυαλό, ξέρεις, επειδή έχουμε συνηθίσει ότι όταν ο μπαμπάς παίζει μπάσκετ θα παίζει και ο γιος.
2: Ναι.
3: Τώρα τελευταία εμφανίζονται οι κόρες που παίζουν και είναι το πιο λογικό αυτό το πράγμα. Είσαι εσύ, είναι η Έλληνα η Μποσγανά, δεν θυμάμαι τώρα, ναι. Ξεχνάω. Είναι αρκετές εμπασίτωση που έχουν ξεπηδήσει.
0: Είναι
3: οι κόρες που για μας δεν είναι τόσο συνηθισμένο.
0: Εντάξει, είναι και η Κασούλα, έτσι.
3: Ναι, μπράβο. Ακριβώς. Είναι πολύ, και συγγνώμη τη λέξη, ηλίθια σκέψη να λέμε, ξέρεις, α, έκανε κόρη, δεν θα παίξει μπάσκετ. Προφανώς αποδεικνύεται λοιπόν ότι και τα κορίτσια έχουν το μήλο πέφτει από τη μιλιά, ακόμη και αν μιλάμε και για κόρες. Άρα πώς είναι όλο αυτό, πώς το βίωσες εσύ να έχεις τον μπαμπά επαγγελματία και να αισθάνθηκες ποτέ το πρέπει να ακολουθήσεις τα βήματά του ή το χάρηκες όταν άρχισες να ακολουθήσεις τα βήματά του?
2: Εμένα δεν θα αρέσει τον μπαμπά, αλλά πραγματικά το νιώθω και το πιστεύω μέσα μου ότι παίζω μπάσκετ λόγω του μπαμπά. Δηλαδή δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα αν δεν ήταν ο μπαμπάς μου αυτός που είναι. Mm-hmm. Μου έχει δώσει τα πάντα. Είναι δίπλα μου σε ό,τι και να κάνω, από την πρώτη στιγμή. Ποτέ δεν με ανάγκασε να παίξω. Mm-hmm. Πραγματικά με έκανε να αγαπήσω αυτό το άθλημα και να μην μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό. Μου έχει δείξει ότι έχει πραγματικά αφιερώσει ατελείωτες ώρες για μένα. Πρωινά ξυπνήματα από το σχολείο, το βράδυ, να ανοίξουμε γήπεδα για να κάνουμε έξτρα σου, το οτιδήποτε. Είναι δίπλα μου σε ό,τι να κάνω. Πραγματικά η στήριξη και η αγάπη του και το ό,τι κάνει για μένα καθημερινά είναι συγκινητικά. Τον αγαπάω όσο τίποτα και πραγματικά ελπίζω να τον κάνω περήφανο κάθε μέρα. Γιατί ό,τι κάνει για μένα και για τα αδέρφια μου, μακάρι όλοι να έχουν έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα τους να τους στηρίζει στο μπασκετική σκαρή και σε ό,τι αν κάνουν. Και πραγματικά το μπάσκετ, εντάξει, σίγουρα το αγαπάω, αλλά είναι δύσκολο να κάνεις πρωταθλητισμό. Και το ότι έχω τον μπαμπά μου δίπλα μου σε όλο αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα.
0: Λοιπόν, εγώ θα γυρίσω λίγο πίσω το χρόνο να θυμηθούμε τη γνωριμία μας. Δεν ξέρω, θυμάσαι πότε γνωριστήκαμε?
2: Ναι,
0: για
2: το 17 στην Κοζάνη,
0: 2000.
2: Όταν είχε έρθει η Εθνική Γυναίκα.
0: Ήσουν τότε 10.
2: Ήμουν τότε 10, ναι.
0: Ήσουν 10 ετών, έμπαινες μαζί μας στο γήπεδο, ακολουθούσες, θυμάμαι, την αγάπη και το πάθος σου για το μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι, εντάξει, ήσουν πιο μικροσκοπική τότε. Έτσι.
2: Εντάξει, δεν ψήλωσα πάρα πολύ εν τέλει.
0: Έλα μωρέ, ψήλωσες τώρα, εντάξει. Μη λέμε τώρα, ήσουν πέμπτη δημοτικού, πόσο ήσουν τότε?
2: Ήμουνα
0: τετάρτη
2: πέμπτη δημοτικού. Ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν μαζί μας στο γήπεδο, καθόταν μαζί μας, έφερνε ο μπαμπάς στο γήπεδο, έβγαζες φωτογραφίες με τις παίκτριες, τις οποίες μετά από 7 χρόνια ήσουν συμπαίκτρια στην Εθνική. Ναι. Ήσουν συμπαίκτρια στην Εθνική Γυναικών. Ήταν απίστευτο, έτσι. Νομίζω ότι ήταν σαν ένα παραμύθι για σένα.
2: Ήταν όντως, ναι.
0: Λοιπόν, να επιστρέψω όμως λίγο στο ευρωπαϊκό. Τα συναισθήματά σου μετά το μάτς με το Μαυροβούνιο που σήμανε και την άνοδό μας στην κατηγορία? Θέλω να μου μιλήσεις.
2: Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τα συναισθήματά μου εκείνη τη στιγμή και νομίζω η αγκαλιά μου με το που βγαίνω αλλαγή με την coach, την Δρακάκη, με τους άλλους coach και με τα κορίτσια δείχνει το τι σήμαινε για μας αυτή η νίκη και το ότι καταφέραμε την άνοδο σε εκείνο το match. Δηλαδή δώσαμε και την ψυχή μας πραγματικά και πραγματικά ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει το τι καταφέραμε να κάνουμε. Ήταν πραγματικά το καλύτερο συνέστημα. Πραγματικά κλαίγαμε όλες μετά από τη χαρά μας. Ήταν πραγματικά το καλύτερο συνέστημα το να εκπροσωπείς τη χώρα και να καταφέρνεις κάτι τόσο όμορφο με ανθρώπους που αγαπάς και εν τέλει το πετυχαίνεις μετά από ένα πολύ δύσκολο μήνα. Ήταν πραγματικά πανέμορφο, απίστευτο, και αυτές οι στιγμές, αυτές οι αγκαλιές και τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή νομίζω θα τα θυμόμαστε για μια ζωή.
3: Πώς είναι η συνεργασία με την Coach Τρακάκη? Και το λέω υπό την άποψη ότι πριν από μερικές εβδομάδες προπονούσε την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού, αγώνες Ευρωλίγκας, απαιτητικούς αγώνες, και ξαφνικά η Coach καλείται να αλλάξει ταχύτητα, να αλλάξει σκεπτικό, γιατί το μπάσκετ είναι μπάσκετ, αλλά καλείται να διαχειριστεί παιδιά τα οποία είναι κάτω των 20 ετών, δεν είναι επαγγελματίες, ναι, και έχει διαφορετική σχέση μαζί σας. Πώς είναι λοιπόν όλη, ναι, αυτή η σχέση?
2: Εγώ την Κώστα Δεκάκη πιο πριν δεν την ήξερα προσωπικά. Για μένα ένας υπέροχος άνθρωπος. Πραγματικά μας είχε σαν παιδιά της. Μας έδειξε από την πρώτη μέρα πόσο πιστεύει σε μας. Και πραγματικά νομίζω μας έκανε όλα τα παιδιά να ξαναευχαριστηθούμε αυτό το άθλημα. Γιατί όπως είπα και πριν, είχαμε δύσκολες σεζόν και μας έφερε το χαμόγελο πίσω.
0: Σίγουρα το χαμόγελο το είδαμε. Μας το έδειξες πολλές φορές και πολύ το χαρήκαμε, να ξέρεις.
2: Και είμαι πραγματικά ένας απίστευτος άνθρωπος, όπως αυτό σταθώ. Και σίγουρα είναι μια καταπληκτική προπονητήρα. Αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω η πορεία της το δείχνει από μόνη της και το τι έχει κάνει. Και πραγματικά εύχομαι και ελπίζω να είναι και του χρόνου σε εμάς, την νέων γυναικών. Και ήταν τιμή μου και τιμή μας να την έχουμε ως προπονητριά μας. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει για εμάς.
0: Εσύ.
2: Και για μένα προσωπικά.
0: Όντως, γενικά νομίζω ότι με όλες τις αποστολές είχατε πολύ καλή σχέση και γενικότερα λειτουργούσατε σαν μια οικογένεια, και αυτό οφείλεται και εν πολύ στην Φρόσο Τρακάκη.
2: Ναι, εσύ την αγαπώ πραγματικά. Είναι αλήθεια, είναι απίστευτη.
0: Αυτό είναι αλήθεια, είναι εξαιρετός και εξαιρετική προπονήτρια και εξαιρετικός άνθρωπος, και νομίζω ότι και αυτό φαίνεται και στις σχέσεις που έχει διαμορφώσει μαζί σας. Εσύ προσωπικά ένιωσες έτσι, νομίζω, να το πούμε, επειδή προέρχοσαν από μια δύσκολη χρονιά, όπως είπες, στο κολέγιο. Έκανες και αλλαγή κολεγίου, νομίζω.
2: Ναι, ναι.
0: Έφυγες από το Κολούμπια και πήγες...
2: Ναι, το Λογιόλα.
0: Πήγες στο Λογιόλα, λοιπόν. Ένιωθα, βλέποντάς σε και μετά από αυτά που έλεγες, ότι αυτό το ευρωμπάσκετ σε απελευθέρωσε. Δηλαδή ήρθες, ναι, από μια χρονιά που ήσουν πολύ μαγκωμένη, γιατί ήσουν εντός εγωγικών σαν θηρίο στο κλουβί στην Αμερική.
2: Πραγματικά.
0: Και ήρθες εδώ και ξαναγεννήθηκες. Ναι. Υπάρχει αυτό? Το ναι, έτσι, έτσι, κάπως έτσι αυτό?
2: Ό,τι είπατε, ακριβώς αυτό ένιωθα. Δηλαδή... Πραγματικά η χρονιά στην Αμερική ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το να μην παίζω μια χρονιά, αν μου το λέγατε, θα έλεγα αποκλείεται να το αντέξω.
0: Εγώ που σε ξέρω δηλαδή και ξέρω πώς νιώθεις, για μένα αυτό, σε καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Ναι. Δηλαδή από τότε που άρχισα να παίζω μπάσκετ ήταν η πρώτη χρονιά που δεν έπαιζα. Και θυμάμαι τηλέφωνα να παίρνω στον παπά και να του λέω τι κάνω εδώ πέρα, δεν γίνεται να μου συμβαίνει εμένα αυτό το πράγμα. Αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται και όλες οι καταστάσεις μας βοηθούν να γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Και το ότι μετά από μια χρονιά κατάφερα να παίξω στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με αυτούς τους ανθρώπους και να πάρουμε την άνοδο, ήταν νομίζω η καλύτερη επιβράβευση όλης της δύσκολης αυτής χρονιάς στην Αμερική, και δεν θα άλλαζα τίποτα.
0: Αλλαγή κολεγίου λοιπόν από τη νέα σεζόν. Τι περιμένεις εσύ τώρα, πώς βλέπεις τη νέα χρονιά για σένα?
2: Εντάξει, βλέπω μέρα με τη μέρα. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να απολαύσω λίγο κάποιες μέρες διακοπών με την οικογένειά μου. Και μετά θέλω να συνεχίσω να είμαι χαρούμενη και να απολαμβάνω το μπάσκετ και να γίνομαι καλύτερη κάθε μέρα. Και όλα θα έρθουν και ό,τι ονειρεύομαι. Το θέμα είναι να απολαμβάνεις τη στιγμή και να ζεις την κάθε μέρα και να προσπαθείς να γίνεσαι κάθε μέρα μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Βασιλική, τι σπουδάζεις τώρα στο Λογιολά?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι undecided, θα δούμε.
3: Ούτε προς κάποια κατεύθυνση?
2: Σίγουρα κάτι με σπορτ θέλω να κάνω, αλλά δεν ξέρω ακόμα.
3: Όχι, το λέω γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι λένε ότι καλό είναι το μπάσκετ, προφανώς.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι ακόμα καλύτερο το να έχεις και ένα πτυχίο.
2: Σίγουρα.
3: Να το χρησιμοποιήσεις στη συνέχεια της ζωής σου, γιατί κάποιος το μπάσκετ σταματάει, έτσι.
2: 100%. Το πτυχίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και... Γιατί αυτό που είπατε ακριβώς, το μπάσκετ κάποια στιγμή θα σταματήσει, όσο και αν το αγαπάω, ξέρω ότι θα σταματήσει και το πτυχίο είναι αυτό που θα μου συνεχίσει στη ζωή μου, τέλος πάντων.
3: Ωραία. Και αλήθεια, η ζωή λοιπόν πώς είναι σε ένα κολέγιο όπως είναι το Λογιολά? Γιατί ξέρεις...
0: Δεν ήταν στο Λογιολά, τώρα θα
2: πάει. Δεν ξέρω, θα είναι εκεί.
0: Ήταν στο Κολούμπια,
3: πες. Ναι, συγγνώμη, στο Κολούμπια, ναι, συγγνώμη, στο Κολούμπια.
2: Εντάξει, πολύ διαφορετική από την Ελλάδα. Μαθήματα, προπονήσεις, αγώνες, ταξίδια, πίεση. Εντάξει, είναι διαφορετικά από την Ελλάδα, αλλά αυτό.
3: Προφανώς, τι πάει εκεί πρώτο λοιπόν? Πάει ο αθλητής, η αθλήτρια μάλλον Χολοπούλου ή η φοιτήτρια Χολοπούλου? Πώς το, τι θέλουν ακριβώς εκεί ως, τι ήθελαν μάλλον από το
2: Κολούμπιο? Κάθε πανεπιστήμιο είναι διαφορετικό. Εμένα το δικό μου πανεπιστήμιο ήταν πάρα πολύ ακαδημαϊκό, καλό ακαδημαϊκά, πολύ απαιτητικό. Οπότε και το μπασκετικό κομμάτι και το ακαδημαϊκό κομμάτι ήθελαν πάρα πολλές ώρες. Και ήθελε πάρα πολύ υπομονή, δουλειά και να έχεις ένα πρόγραμμα για να βγει.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
3: Κάθε επιτυχία, κάθε καλό.
0: Εμείς τι θέλουμε να σου πούμε? Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας. Θέλουμε να σε βλέπουμε να συνεχίζεις να χαμογελάς και να παίζεις και να απολαμβάνεις το μπάσκετ. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν, να ξέρεις. Είμαι 100% σίγουρη. Εύχομαι να τα ξαναπούμε, να ξεκουραστείς, να πάρεις τις ανάσες σου και να ετοιμαστείς για μια πάρα πολύ δυναμική μπασκετική χρονιά στην Αμερική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική.
2: Πάρα πολύ.
0: Και καλές βουτιές, να πούμε ότι είσαι διακοπές.
3: Οι βουτιές είναι το βασικότερο αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική μου. Να σε
2: και
0: καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια σας.

0: Επιστρέψαμε. Ναι. Άμεσο replay.
1: Πολύ ωραία μας τα είπε.
0: Έτσι. Εξαιρετική η Βασιλική Χολοπούλου.
1: Εξαιρετικό παιδί. Σου λέω, το γνωρίζουμε από πάρα πάρα πολύ.
0: Από μικρό παιδί.
1: Όχι, όντως. Ναι, δηλαδή, πραγματικά, θυμάμαι το 17 στην Κοζάνη πόσο ερχόταν. Καταρχήν, πόσο αγαπούσε το μπάσκετ. Την έφερε ο μπαμπάς της τότε, εννοείται. Ήταν η χαρά μας να τη βλέπουμε.
0: Δεν μπορείς να ακολουθήσεις να παίξεις μπάσκετ, μάλλον, αν δεν το γουστάρεις πραγματικά. Όχι μόνο μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Είχε την τύχη,
1: ναι,
0: να έχει το μπάσκετ κάθε μέρα στο σπίτι της. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχοντας ένα μπαίχτη μπαμπά, είναι ξεκάθαρο. Ακόμη και όταν γεννήθηκε η Βασιλική, ο μπαμπάς της είχε σταματήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι προπονητής.
1: Νομίζω ότι τις έκανε και ατομικές, δηλαδή. Τη βοήθησε πάρα πολύ.
0: Την είχε κάποια στιγμή και σε μια πρώτη ομάδα. Η Διόσκουρη ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν. Την είχε σαν ως παίχτρια. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνεις ότι ένας πρώην αθλητής που σταματάει το μπάσκετ, δεν σταματάει το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Σταματάει το μπάσκετ να παίζει. Δεν σταματάει να ασχολείται.
1: Mm-hmm.
0: Είτε θα βλέπει, είτε θα το κάνει δουλειά του, mm-hmm, από άλλο πόστο. Οπότε ναι, θέλει αυτό το πράγμα γενικότερα. Είναι πολύ τρανό παράδειγμα ότι κάποιος για να παίξει μπάσκετ πρέπει όχι απαραίτητα να μεγαλώσει με στο μπάσκετ, γιατί μπορεί και οι γονείς να μην έχουν καμία σχέση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά πρέπει να το αγαπάει, να πηγαίνει στο γήπεδο, να παίζει, να κάνει, να έχει θέληση και να έχει και το κατάλληλο κίνητρο και σπρόξιμο από την οικογένεια. Έτσι. Γιατί αν το αφήσει ελεύθερο το παιδί, πότε δεν ξέρει τι μπορεί να ακολουθήσει.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε και στις υπόλοιπες εθνικές.
0: Βεβαίως.
1: Που είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως, μιλάμε για την Εθνική Νέων Ανδρών, που σήμερα έχει ένα πρώτο τελικό για το Ευρωμπάσκετ Under 20. Σήμερα λοιπόν στις 7 το βράδυ η Εθνική στην Στόζιτσε Αρένα στη Σλοβενία θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τη φάση των 16, για μια θέση λοιπόν στους προημιτελικούς της διοργάνωσης. Λοιπόν, η Εθνική τώρα ο απολογισμός ήταν μία νίκη επί του Βελγίου και δύο ήττες από την Κροατία και την Ισπανία. Το Ισραήλ από την πλευρά του τερμάτισε στη δεύτερη θέση του τέταρτου ομίλου με μία ήττα από την οικοδέσποινα Σλοβενία και είχε κερδίσει τη Ρουμανία και την Τσεχία. Ένας πολύ σημαντικός αγώνας για να μπούμε στην οκτάδα, να κυνηγήσει την καλύτερη δυνατή πορεία. Δύσκολο παιχνίδι.
0: Είναι δύσκολο γιατί είναι νοκάουτ πια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει...
1: Εκεί το λάθος απαγορεύεται.
0: Ακριβώς. Ενώ στον όμιλο, mm-hmm, και με 0-3 μπορείς να περάσεις γιατί πρέπει να είναι όμιλο, όλοι, έτσι. Απλά έχεις χειρότερες σταυρώματα ουσιαστικά με πιο δυνατές ομάδες. Εδώ πια είναι σε ένα σημείο όπως γίνεται στα Ευρωμπάσκετ των μικρών που δεν υπάρχει πια γυρισμός.
1: Είναι κάθε παιχνίδι τώρα από εδώ και πέρα είναι τελικός.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε λιγάκι το πρόγραμμα της φάσης των 16. Είναι στις 2 Ισπανία-Ρουμανία, 2,5 Γαλλία-Πολωνία, 4,5 Γερμανία-Λετωνία, 5 Κροατία-Τσεχία, 7 Ισραήλ-Ελλάδα, 7,5 Σλοβενία-Βέλγιο, 9,5 Σερβία-Ιταλία και στις 10 Λιθουανία-Τουρκία. Οι αγώνες μεταδίδονται από το κανάλι της FIBA στο YouTube με μια μικρή συνδρομή. Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία. Πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται,
1: παιχνίδι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Και σίγουρα έχουν όλα τα φώτα να τα καταφέρουν. Πιστεύω ότι μπορούμε.
0: Δεν είναι θέμα αν μπορούμε. Είναι και να αποδείξουν τα παιδιά στους εαυτούς τους ότι μπορούν.
1: Mm-hmm.
0: Και πρέπει οι μικρές εθνικές να δείχνουν πράγματα. Διότι σταδιακά όσοι είναι στις μικρότερες εθνικές κάποια στιγμή θα κληθούν να στελεχώσουν τη μεγάλη, των ανδρών.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί όσο και να λέμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ο στάρ, δεν μπορεί να παίζει αιώνια ο Γιάννης, δεν μπορεί να παίζει αιώνια ο Σλούκας, δεν μπορεί να παίζει αιώνια ο Παπα-Νικολάου. Η ηλικία είναι κάτι που αποτρέπει αυτό το σκεπτικό. Άρα πρέπει όλοι να ετοιμάζονται από αυτές τις διοργανώσεις, από αυτές τις εμπειρίες,
1: ναι,
0: να αρχίσουν να παίζουν μπάσκετ σε υψηλότερο επίπεδο για να μπορέσουν να φτάσουν όποιοι. Δεν μπορούν να φτάσουν και όλοι, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
1: Δεδομένο.
0: Να μπορέσουν να φτάσουν κάποια στιγμή να παίζουν για τη μεγάλη ομάδα.
1: Λοιπόν, έχουμε και την Εθνική Παίδων η οποία αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα πάρει μέρος σε ένα διεθνές τουρνουά. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ Under 16, η Ελλάδα, το τουρνουά θα είναι σε δύο ομίλους. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο μαζί με Τουρκία και Λετωνία, ενώ στο δεύτερο όμιλο θα είναι Κροατία, Γερμανία και Λιθουανία. Να πούμε λιγάκι την αποστολή. Προπονητής είναι ο Δημήτρης Μησιακός, βοηθός προπονητή Δημήτρης Μπουζούλας. Και στην αποστολή είναι οι εξής παίχτες, Ανδρέας Μπάρλος, Θανάσης Πανούλης, Γιώργος Χρυσοβαλάντης, Γιώργος Χρυστοβαλάτης Χαραλαμπίδης, Γιάννης Αχινιώτης, Σταύρος Καψάλης, Χαράλαμπος Χρυστοδούλου, Γιώργος Μοναμά, Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης, Γιάννης Πανός, Άγγελος Σάσλογλου, Νίκος Πεπές και Γιώργος Μπίκης. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας ένα πολύ δυνατό τουρνουά. Να πούμε ότι το Eurobasket Under 16 θα διεξαχθεί 7-15 Αυγούστου στην Οράντεα της Ρουμανίας και η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον τρίτο όμιλο με αντιπάλους Ισπανία, Ισραήλ και Γεωργία.
0: Ξέρεις, όλοι έχουν πέσει πάνω στον γιο του coach Πανούλη, έτσι, για αυτή την ομάδα των παιδών. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε και τον νεαρό Σπανούλη, τον Σπανούλη Junior που λένε όλοι. Να δούμε και τους υπόλοιπους, έτσι. Βέβαια. Γιατί πρέπει, σου είπα, βλέποντας από αυτά τα τουρνουά, καταλαβαίνεις την πρόοδο που έχουν όχι μόνο τα παιδιά ως προσωπικό επιτεύγμα, αλλά βλέπουμε και πώς προχωράει οι εθνικές μας ομάδες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Με μια τεράστια σχολή όπως είναι η Ισπανία, για παράδειγμα. Είμαι άλλους, ακόμη και το Ισραήλ, εγώ το θεωρώ καλή σχολή ως την παραγωγή των ταλέντων του που καλή ώρα παίζουν σήμερα οι Under 20. Οπότε, εντάξει, είναι πολύ ωραία αυτά τα τουρνουά να γίνονται για να κάνουμε λίγο, να δείχνουμε και τη δύναμή μας ή μέσα να δούμε πού φτάνουμε.
1: Το τουρνουά είναι και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ. Εντάξει, είναι για αυτές τις ομάδες τα καλοκαίρια είναι γεμάτα. Για όλες τις μικρές εθνικές ομάδες τα καλοκαίρια είναι γεμάτα. Για τα παιδιά που συμμετέχουν στις αποστολές των ομάδων, είναι τα καλοκαίρια τους. Είναι κάτι το οποίο ξέρεις ότι ναι, το καλοκαίρι μου θα είναι εκεί.
0: Ναι, αυτό ξέρεις τι. Αν ρωτήσεις τώρα το Ζήση, το Σπανούλη, το Τζαρτσάρι, αυτό θυμούνται όμως. Θυμούνται τα καλοκαίρια που έχουν περάσει στα κλιμάκια που λέμε της εθνικής μέχρι να φτάσουν στην εθνική ομάδα των ανδρών.
1: Για να γίνουν αυτοί που έγιναν.
0: Ακριβώς. Οι οποίοι κάποιοι είναι μαζί από τότε.
1: Βέβαια.
0: Έχουν ξεκινήσει. Φυσικά. Ήταν τυχεροί, ήταν ικανοί και από τότε φτάσαν να παίζουν στην εθνική ομάδα των ανδρών. Αυτό είναι το νόημα.
1: Να πούμε ότι σε δρόμο προετοιμασίας είναι και η Εθνική Νεανίδων, η οποία έδωσε κάποια φιλικά. Το τελευταίο φιλικό ήταν με την Λιθουανία, νίκησε 55-45. Η Εθνική Ομάδα θα έχει και άλλα φιλικά. Να πούμε ότι θα πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Β' κατηγορίας που θα διεξαχθεί από 31 Ιουλίου ως 9 Αυγούστου στην Τουλτσέ της Ρουμανίας. Πολύ πέρασε η Ρουμανία, γιατί θα γίνει και το.
0: Ρουμανία, και στη Ρουμανία πήγε και η εθνική ομάδα.
1: Στην Οράντεα που έπαιξε η εθνική, ακριβώς, θα παίξει και η εθνική.
0: Εντάξει, ναι. Ανοίγονται.
1: Λοιπόν,
0: ανοίγει και η FIBA.
1: Να πούμε ότι η Εθνική Νεανίδων θα έχει ακόμα στο πρόγραμμά της δύο φιλικά 24 και 25 Ιουλίου με την Ιταλία. Στην Ιταλία θα ακολουθήσουν επίσης μετά φιλικά με την Σερβία στη Θεσσαλονίκη, στο κλειστό της γέφυρας. Και επίσης φιλικό με την Βουλγαρία 18 Εβδόμου, με την Βουλγαρία επίσης στη γέφυρα. Να πούμε ότι και η Εθνική Νεανίδων κοιτάει μήπως καταφέρει να πετύχει και αυτό το στόχο της ανόδου. Κάτι το οποίο θα επιδιώξουν με πολύ καλές πιθανότητες και η Εθνική Κορασίδων, η οποία θα δώσει τους αγώνες της στα Ιωάννινα και
0: ωραίο.
1: Εκεί θα διεκδικήσει την άνοδο στην Α κατηγορία.
0: Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Να είναι οι ομάδες στην Α κατηγορία, να μπορούν να παλεύουν για κάτι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί καλό είναι τώρα η Β κατηγορία που κατάφερε η Εθνική Νέων Γενικών να κερδίσει, να προβιβαστεί ουσιαστικά.
1: Θέμα είναι να μείνουμε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι το θέμα να μείνουμε και να δυναμώνουμε για να μπορούμε να διεκδικούμε πράγματα στην πρώτη κατηγορία. Γιατί το μπάσκετ μας είναι για την πρώτη κατηγορία τώρα. Μη γελιόμαστε. Δεν το λέμε επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο του ΣΕΟ και επειδή οτιδήποτε ή επειδή είμαστε Έλληνες ή οτιδήποτε. Είναι ξεκάθαρο. Ως κληρονομιά όλων αυτών που βλέπουμε.
1: Και η φουρνιά αυτή των νέων γυναικών ήταν πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι θα ερχόταν ακόμα. Δηλαδή θα είχαμε πολύ καλύτερη τύχη αν υπήρχε και τα κορίτσια που έλειπαν. Δηλαδή ειδικά Παρασκευοπούλου, την Βασιλική της Ομιουρέκη, η Μπάτσιου που ήταν ένα τριάριο το οποίο είπε πολύ καλό σουτ, πολύ καλή σκόρερ. Παιδιά τα οποία έλειψαν, οι Παντώτησης στα γκάρντ. Ήταν παιδιά τα οποία έλειψαν από την εθνική ομάδα, κακά τα ψέματα. Να πούμε ότι πάντα ο στόχος είναι η άνοδος και το θέμα είναι αυτό, να μείνουμε εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Να συνεχίσουμε και να μπορέσουν σιγά σιγά μέσω της παραγωγικής διαδικασίας να μπαίνουν παιδιά στις εθνικές ομάδες και να κυνηγούν τη διάκριση. Η διάκριση της εθνικής είναι και κατεπέκταση η δική τους διάκριση.
0: Ακριβώς, οπότε... εννοείται. Μα νομίζεις, επειδή τώρα μιλήσαμε με τη Χολοπούλου, ας πούμε, το Λογιολαϊδί το έχει βάλει ο Σίδηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ότι η Χολοπούλου ήταν στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ κτλ. Προφανώς και
1: το Χάρβαρντ που είναι η Χατήρα, mm-hmm. η Λουδία Χατήρα, επίσης έκανε ανάρτηση.
0: Μα είναι ξεκάθαρο ότι τα κολέγια, όπως και οι σύλλογοι κανονικά, mm-hmm. είναι ότι αν μάλλον να το πω αλλιώς, αν απλό παράδειγμα, αν η Εθνική έπαιρνε το χρυσό μετάλλιο, ας πούμε, θα έπρεπε στα site των ομάδων των ελληνικών να υπάρχει, ανάλογα με τον παίχτη, mm-hmm. ο Ντίνος Μήτογλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα, όποιος είναι διεθνής. Αυτό πρέπει να είναι τιμή να αποτελεί για τον κάθε σύλλογο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Όχι μόνο των ανδρών και των γυναικών, είναι ξεκάθαρο.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και έχουμε να πούμε πάρα πολλές ειδήσεις για τον μπάσκετ γυναικών. Να ξέρεις, έχω.
0: Βεβαίως, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απολύτως κανένα.
1: Γιατί εντάξει, μου λείπει όσο να είναι.
0: Δεν είναι, τι θα κάνουμε. Τρεις ώρες είναι, η μία ώρα θα γίνει γουματούμαν. Οπότε είμαστε μια χαρά.
1: Όχι, δεν θα είναι μία ώρα, αλλά εντάξει.
0: Όσο είναι, όσο αντέχει.
1: Θα έχουμε να πούμε κι άλλα για τον μπάσκετ ανδρών.
0: Τέλεια, τέλεια. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, άμεσο replay, επιστρέψαμε. Πολύ μικρό το μουσικό διάλειμμα. Σοφία Βασάμι, Μιχάλης Γκουλένογλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβγενίδης. Είμαστε μαζί σας για μία ακόμη ώρα. Είναι
1: Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα.
0: Έτσι, ακριβώς. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του EOC Web Radio, το οποίο μπορείτε να ακούτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της EOCbasket.gr είτε μέσω του Live24. Είναι καλοκαιρινό πρόγραμμα, τρίωρο μαγκαζίνο.
1: Έχουμε φέρει την πετσέτα και τον τηλιακό.
0: Για μετά ή παραλληλά. Όχι. Λοιπόν, αναλύουμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα.
1: Υπάρχει.
0: Όχι μόνο GBL, Ευρωλίγκα. Έχουμε μιλήσει και για μπάσκετ γυναικών εδώ και αρκετή ώρα. Έχουμε μιλήσει
1: και
0: καρδίτσα και πολλά που ξεχνάω. Εθνικές ομάδες, κλιμάκια.
1: Έχουμε τώρα εδώ και κάτι διεθνή να πούμε.
0: Έτσι πρέπει το, πώς το λένε, το φάσμα. Δεν μπορεί να είναι μόνο. Ωραία είναι η GBL, είναι πολύ καλή. Τρομερή Ευρωλίγκα, δεν το συζητάω. Πολύ ωραίο και το NBA. Αν και ξέρω ότι ο Μενέλαος δεν το συμπαθεί ιδιαίτερα. Αλλά τι να κάνουμε. Οπότε έχουμε εδώ το τρίωρο, λέμε και λίγο NBA. Αν έχει κάτι καλό, θα δούμε. Συνήθως το τελευταίο δεκάλεπτο είναι το NBA. Έτσι, αν έχει
1: εγώ θα σου
0: σφήνα.
1: Πω και μία είδηση για το WNBA.
0: Βεβαίως. Πάμε. Και WNBA.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε όμως για τον ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι κοντά σε συμφωνία με τον Τζόναθαν Μόντλι.
0: Ναι, βέβαια, Τζόναθαν Μόντλι. Ο οποίος ήταν στη Χάποελ,
1: ναι.
0: Τελαβίβ. Είχε απαρνηθεί τα λεφτά της Φενέρμπαχτσε. Πίστεψε στο όνειρο της Χάποελ τότε όταν πήγε και ο Δημήτρης Ιτούδης. Και καλά έκανε διότι πήραν το EuroCup. Παίξανε στην Ευρωλίγκα. Μπήκανε στα playoffs. Την περασμένη σεζόν. Mm-hmm. Αλλά τώρα αποφασίζει να πάει σε διαφορετικό μετερίζι. Έτσι είναι η δουλειά. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον Νίμπο.
0: Ωραία. Τζος Νίμπο, βεβαίως. Όπως σου είπα και εκτός αέρα, Τζος Νίμπο την περασμένη σεζόν ήταν περισσότερο τραυματίας παρά έπαιζε. Και χτύπαγε πάντα στον νόμο ο άνθρωπος. Με το που γύριζε, όχι τύπο, γύριζε έτοιμος να παίξει, χτυπούσε.
1: Πάει όμως του.
0: Πάει όμως του, είναι γενικότερα, νομίζω ότι είναι λίγο η κατάρα της Αρμάνι όλη εκεί που έτσι λίγο θέλει, βασικά κοίταξε, καταλαβαίνεις αν σου πω Ολύμπια Μιλάνο, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε, που τη λέγαμε παλιά Tracer.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, η Tracer Μιλάνο, η ίδια ομάδα είναι μια ιστορικότατη ομάδα της Ιταλίας η οποία πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψει. Δεν μπορεί κάποτε η Tracer να έχει Bob McAdoo, παιχτάρα από το NBA, Μάικ Νταντόνι και όλους αυτούς που σάρωνε στο πέρασμά της και ξαφνικά τώρα η Αρμάνι να μην ξέρει τι γίνεται, να έχει πολλές ατυχίες όπως με τον Νίμπο. Φέτος κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πήρε καλούς παίχτες, έχει αποκτήσει, μην ξεχνάμε, Άλεκ Πίτερς είναι μια η star μεταγραφή
1: πολύ
0: της.
1: Πολύ καλή μεταγραφή.
0: Έτσι, διότι δηλαδή πήρε ένα παίχτη πρωταθλητή Ευρωλίγκας να τον προσθέσει
1: στο
0: ρόστερ της. Έχει και ελληνικό στοιχείο βεβαίως, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και πρέπει αυτή η Αρμάνι επιτέλους να επιστρέψει. Να επιστρέψει, να πάει ένα Final Four, δεν γίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, και ο Κολοσσός κάτι έκανε νομίζω.
0: Ο Κολοσσός έχει κάνει εποπτεία.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, δικαίωση είναι, απλά τους έβαλε παιδί μου όλους μαζί. Έβγαλε ένα αποχαιρετιστήριο σε 11 παίχτες. Okay, κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη βρει την επόμενη τους ομάδα, okay. Όπως για παράδειγμα ο Ανδρέας Πετρόπουλος, mm-hmm. Που συμφώνησε με την Καρδίτσα. Αλλά εντάχει,
1: πες.
0: Είπε αντίο σε Ελλήνο Χρυσικόπουλο, Ιωσήφ Κολοβέρο, Ανδρέα Πετρόπουλο, Περικλή Κουρουπάκη, και Όντρε Κένεντι, Τσέισον Ράντλ, Γκάμπριελ Γκαλβανίνη, Τσεβές Γκούντουιν, Ντέιβιντ Νίκολς, Ντάνιελ Άκιν και Τέβιν Μακ. Ουσιαστικά μια ομάδα, η ομάδα η περσινή
1: έφυγε, όλη,
0: έφυγε ολόκληρη. Εντάξει, πάει για αλλαγή ο Κολοσσός, είναι ξεκάθαρο. Έμεινε ο coach. Yeah. Έχει μείνει ο coach λίγο και να το πούμε αυτό, έτσι. Γενικότερα πάει σε μεγάλο ρεκτιφιέ, όπως και η Καρδίτσα.
1: Yeah.
0: Αλλάζει πρόσωπα, αλλάζει και Έλληνες σε αυτό το κομμάτι. Και περιμένουμε εννοείται να δούμε του χρόνου τι θα γίνει και με, και με τον Κολοσσό και με την Καρδίτσα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να τους δω λόγω των αλλαγών που έκαναν. Διότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν μάθει σε μια σταθερότητα, σε ένα σταθερό κορμό. Να δούμε πού μπορεί να πάει. Όπως έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι γίνεται και με τις νεοφώτιστες. Και με Βίκο που είπαμε πριν και με τη Δόξα Λευκάδας εννοείται.
1: Να δούμε. Έχουμε ενδιαφέρον.
0: Ελπίζω να δούμε. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα νομίζω.
1: Ό,τι σίγουρα. Είναι δεδομένο.
0: Ξεκαθαρό.
1: Αυτό το είπαμε. Θα έχουμε και γενικώς. Θα είναι πολύ ωραίο το πρωτάθλημα. Θα είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη που όπως έχουμε πει θα δώσουν έτσι το κάτι διαφορετικό. Θα θυμηθούμε παλιές ωραίες εποχές.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχει η ΑΕΚ ήδη. Υπάρχει το Περιστέρι που πάντα είναι υπολογίσιμο. Γενικότερα θα δούμε, είναι και πολλή επαρχία έχουμε και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Τι να πω, μακάρι να δούμε ωραίο. Είπαμε και Ηρακλή, μην το ξεχνάμε από τον Ηρακλή. Ναι, ναι. Δεν γίνεται να ξεχνάμε τον Ηρακλή.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μισό διάλειμμα να επιστρέψουμε για να πούμε κάποιες μεταγραφές από τον μπάσκετ γυναικών.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Έτσι, και έχουμε να πούμε και πολλά στη συνέχεια.
0: Τέλεια.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως λένε, the floor is yours.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι, θα κάνω και εγώ παρέμβαση, νομίζεις. Είπαμε, εμένα μου αρέσει. Έχουμε... Δεν έχω θέμα με μπάσκετ γυναικών να σου πω ότι. Όχι, μπάσκετ γυναικών. Μια χαρά είναι.
1: Και ευκαιρία που είμαι εδώ να πούμε και.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Αυτά που έχω δει στο μπάσκετ γυναικών, το ξύλο που έχω δει στο μπάσκετ γυναικών.
1: Πού?
0: Με κάπα σίγμα, όχι ξύλο, όχι να παίζουν μπουνιές. Το μπασκετικό ξύλο που έχω δει στο μπάσκετ γυναικών, άστο.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Για πάμε.
1: Πριν από λίγα λεπτά, ο Παζιάννη ανακοίνωσε την απόκτηση τη Αναστασία Τζι Μωρότα. Λοιπόν, μία 23χρονη guard forward, 1,80, έχει αγωνιστεί στις, πέρσι ήταν στον, στις Πάνθυρες Καβάλας, έχει ξεκινήσει την καριέρα της από τον κεραυνό Αγίου Γεωργίου Γρεβενών, αγωνίστηκε στον Πρωτέα Γρεβενών, αγωνίστηκε στην Α2 με τη φανέλα του Άρη, ήταν στις Πάνθυρες Καβάλας, έχει ξεκινήσει την καριέρα της από τον κεραυνό Αγίου Γεωργίου Γρεβενών, αγωνίστηκε στον Πρωτέα Γρεβενών, αγωνίστηκε στην Α2 με τη

0: Μιλχόμπι, 27 ετών, 1,89, με σπουδαία θητεία στο NCAA και στη συνέχεια έχει αγωνιστεί σε επιτυχία και στην Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ. Έχει παίξει στην Τουρκία, στην Πολωνία και στην Αυστραλία. Την προηγούμενη σεζόν ήταν στην Τουρκία, στην ομάδα Άδανα. Είχε 18,3 πόντους μεσόωρο, 9,3 rebound. Και στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για την Γκντίνια της ομάδα της Πολωνίας, η οποία αγωνίστηκε στο EuroCup. Είχε 16,7 πόντους μέσο όρο. Είναι μια παίχτρια η οποία έχει μια έφεση στο σκοράρισμα και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ τους Πάνθηρες Καβάλα στην παρθενική τους εμφάνιση στην μεγάλη κατηγορία των γυναικών.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, άνοιξε μου μικρόφωνο. Βεβαίως, έχουμε, βεβαίως. Και άλλα, έχουμε και άλλα. Λοιπόν, και ο Πανσεραϊκός έχει κάνει μεταγραφή. Την 26χρονη Αμερικανίδα Γκάρτε και η Ούνα Βόκερ, η οποία ήταν κορυφαία σκόρερ του Ουγγρικού πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, έχει περάσει και αυτή από την Ελλάδα, που από τον ΠΑΟΚ, όπως και προηγούμενη, η Χόμπι. Λοιπόν, 26 ετών, 1,73. Είχε στο Ουγγρικό πρωτάθλημα με την ομάδα της Τσέγκλαντ, είχε 24 πόντους μέσο όρο, καθόλου άσχημα, 4,9 rebound, 2,7 assist. Νομίζω ότι είναι μια παίχτρια η οποία θα βοηθήσει την ομάδα του Πανσεραϊκού για τη νέα χρονιά και προχωράμε στον Παναθλητικό, που ο Παναθλητικός ενέταξε το δυναμικό του την Ισμίνη Πράπα, η οποία επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη θητεία της στη Μέχελεν στο Βέλγιο. 26 ετών, 1,74. Έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Ελευθερία Μοσχάτου, Παζιάννενα, Ηρακλή, ΠΑΟΚ. Είχε θητεύσει και στο Πανεπιστήμιο του Πίτσπουργκ. Λοιπόν, δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ και ο Πανσεραϊκός, ο Παναθλητικός με την Τρίτη. Εντάξει, το βρήκα.
1: Δεν πειράζει.
0: Το ελληνικό του στοιχείο. Είναι χαρούμενοι που επιστρέφει στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη για τον Παναθλητικό. Νομίζω ότι ευχαριστεί τη διοίκηση και για την εμπιστοσύνη και ελπίζει να έχει μια πολύ καλή χρονιά με τον Παναθλητικό. Και πάμε, μένουμε Θεσσαλονίκη και πάμε στον Άρη, ο οποίος Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με την Σταματία Διαμαντοπούλου. Αγωνίζεται στις θέσεις 4-5. Ξεκίνησε την καριέρα της στον Ολυμπιακό Βόλου, μετά έχει παίξει και στον ΠΑΣ Γιάννενα, ήταν στον Απόλλο Καλαμαριάς, έπαιξε και στην Πηλαία. Νομίζω ότι και δεν κρύβει και η ίδια τη χαρά της που θα συνεχίσει για άλλη μια χρονιά να φορά τη φανέλα του Άρη. Εκεί στην πλέον θα λέει, όπως είπε, μετά από μια ξέχαση σεζόν για την, και την κατάχρηση της πρώτης θέσης, ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα στην All-Win Women Basketball League 1 και να οδηγήσουμε την ομάδα εκεί που πραγματικά της αξίζει. Σίγουρα μια παραμονή Ελληνίδες παίχτριας που πάντα χρειάζεται, όπως έχουμε πει στις ομάδες. Και πάμε στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, εκεί όπου είχαμε διπλή ανανέωση. Η Αγγελική Τζανετάτου και η Ρία Πατεράκη θα συνεχίσουν την καριέρα τους.
1: Πάρει φορά, γι' αυτό
0: στο χρόνο Αγίου Δημητρίου. Τι να κάνω.
1: Θες ένα break.
0: Ναι, πρέπει να πιω λίγο νεράκι. Ναι. Λοιπόν, δύο παίκτες με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δύο παίκτες οι οποίες βάλαν τη σφραγίδα τους στην άνοδο της ομάδας, στην πρώτη κατηγορία των γυναικών. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, αφού πρώτα πω ότι στον περιβάλλοντο χώρο του ΟΑΚΑ γίνεται πρόβα για την βραδινή συναυλία. Δεν ξέρω ποιοι κάνουν πρόβα όμως, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει,
0: ξέρω ότι το βράδυ έχει κιούρ. Μόνο εκεί μένει.
1: Έχει κιούρ, αλλά δεν ξέρω αν είναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κιούρ αυτή. Πρέπει να είναι κάποιοι.
1: Τα παιδάκια που θα ανοίξουν τη συναυλία.
0: Όχι, δεν έχει τόσο παιδάκια. Μπορώ να βρω το line-up αφού πει εσύ. Γιατί μα είπε ότι το μα πει για WNBA. Και σε ακούμε ενώ εγώ ψάχνω τη συναυλία.
1: Θα πω για την Τζέσικα Σέπαρντ, λοιπόν, γιατί. Πιστεύω ότι ήταν μεγάλη τιμή που έπαιξε στην Ελλάδα στον Αθηναϊκό την προηγούμενη, την προ-προηγούμενη σεζόν. Λοιπόν, η Τζέσικα Σέπαρντ.
0: Πεχτάρα,
1: τι
0: έτσι.
1: Να πω τώρα.
0: Πεχτάρα.
1: Εντάξει. Τεράστιες εμφανίσεις στο WNBA. Λοιπόν, έχει κάνει. Είναι η δεύτερη παίκτρια στην ιστορία της Λίγκας που έχει κάνει 3 triple double σε μία σεζόν. Μέχρι στιγμής έχουμε ακόμα. Λοιπόν, το πιο πρόσφατο ήταν 8 Ιουλίου. 22 πόντους, 12 rebound, 11 assist, τη νίκη το New York, με τους New York Liberty. Λοιπόν, η οποία έχει κάνει και πέρσι ένα αντίστοιχο, ένα απίστευτο επίσης trip-double, ήταν το πιο γρήγορο, ενώ σε χρόνο, trip-double στην ιστορία του WNBA. Σε 21 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα είχε πετύχει επίσης trip-double. Λοιπόν, είναι μια παίκτρια η οποία πραγματικά είχε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις στον Αθηναϊκό όταν είχε έρθει. Έβγαινε κάθε αγωνιστική MVP. Είχαμε βαρεθεί να τη γράφουμε.
0: Εσύ, όχι,
1: MVP.
0: Παιχτάρα τώρα, μην ασχολείσαι.
1: Είχαμε βαρεθεί και νομίζω φαίνεται και από αυτά που κάνει τώρα στο WNBA. Εντάξει, τι να πούμε, είναι τεράστια παίχτρια. Τεράστια παίχτρια. Αλλά ήθελα να το πω γιατί πραγματικά αξίζει να το λέμε.
0: Πολύ καλά έκανες. Για μένα ήταν πολυτέλεια το ότι είχε έρθει στην Ελλάδα να παίξει. Όσο μεγάλο και αν είναι το project του Αθηναϊκού, είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια γιατί μιλάμε για κανονική WNBA.
1: Είχε έρθει στη χρονιά που ο Αθηναϊκός δεν έπαιζε καν Ευρώπη.
0: Ναι, την πρώτη ουσιαστικά τη αναγέννηση, α το πούμε έτσι.
1: Ναι. Οπότε ήταν τεράστια.
0: Λοιπόν, Matt Berninger από το συγκρότημα των Nationals και Nothing But Thieves. Δεν του κατέχω. Cure, εγώ είμαι τη κατηγορία Cure.
1: Είσαι τη παλιά σχολή.
0: Ναι, βεβαίω. Του έχω δει και live, δεν θα του δω σήμερα. Αφού του έχω ξαναδεί, δεν με πειράζει να του δω πάλι. Okay. 9 παρα 5 όποιο θέλει πάντω βγαίνουν εδώ στο ΑΚΑ, δίπλα μα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, γιατί στι 2.30 θα έχουμε και Απόστολο Ρούμογλου. Δις πρωταθλητή στο NCAA με το Connecticut, ο οποίο έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Καρδίτσα. Και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μας
1: την
0: προέκυψε.
1: Τη έχει καρδίτσα σήμερα. Βέβαια,
0: κοίταξε. Μας προέκυψε ξαφνικά ο Απόστολος, γιατί ήμασταν σε επαφές μαζί του. Mm-hmm. Αλλά είπαμε, είναι το πρόγραμμα των προπονήσεων που δεν ξέρουμε πότε τελειώνουν, πότε έχουν και πόση ώρα κάνουν. Γιατί μπορεί να έχει και βάρη, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Αλλά είναι διαθέσιμο. Θα τον έχουμε σε περίπου 10 λεπτά στην παρέα μας να μας μιλήσει και για NCAA και για καρδίτσα και γενικότερα όλα αυτά που έκανε. 4 χρόνια μακριά από την Ελλάδα, το οποίο ήταν πολύ καλά γιατί ήταν σε πολύ καλό μπασκετικό project το Connecticut. Ολοκλήρωσε βέβαια στο Richmond. Το οποίο και αυτό καλό είναι. Δεν μπορεί να συγκριθεί με το Connecticut, γιατί το Connecticut είναι στην elite, εν πάση περιπτώσει, του NCAA. Θα μας τα πει και ο ίδιος, εννοείται. Θες να πούμε NCAA, να πούμε NBA μέχρι να πάμε.
1: Εγώ θα πω,
0: αλλά θα πει και εσύ τη γνώμη σου. Γιατί ενώ το λέγαμε εδώ και εβδομάδες, ακόμα περιμένουμε να δούμε. Έχει φτάσει ο μήνας 15 Ιουλίου και ακόμη δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο LeBron James.
1: Πού θα πάει.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Γιατί.
0: Γιατί βγαίνουν και λένε τα ίδια να κυκλώνουν οι insiders στο NBA.
1: Αυτά μου αρέσει.
0: Δηλαδή,
1: αρέσει αυτή η έκφραση,
0: πριν από 10 μέρες που ασχολήθηκα, ήταν ανάμεσα σε Cavaliers, σε Sixers. Και σε κάποιες άλλες ομάδες που είναι οι ίδιες ακόμη και τώρα. Δηλαδή δεν μου άλλαξε
1: καμία
0: κάτι.
1: Καμία εξέλιξη. Να μας πεις λίγο και την ηλικία του Λεμπρόν.
0: Ηλικία τι να πω, άνθρωπος 41.
1: Ωραία.
0: Αν ξυριστεί, γιατί τώρα έχει αφήσει λίγο γένεια λόγω καλοκαιριού, έχουν ασπρίσει. Αλλά αν ξυριστεί, μοιάζει με 25, έχει κορμί 20χρονου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Μέχρι τα 46-47 πιστεύεις.
0: Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι είναι ένας χρόνος, αυτός ο χρόνος θα είναι θεωρητικά. Άντε να κάνει ένα διαιτές για τον Όρε να παίξει ακόμα 2 χρόνια. Μετά δεν ξέρεις τι, δεν θα αντέξει και ο ίδιος, γιατί ό,τι και να κάνεις στο κορμί σου. Κάποια στιγμή θα νιώθεις ότι αρχίζει να σε εγκαταλείπει τα γόνατα. Και φάνηκε και όλα τα τελευταία χρόνια στους Lakers που είχε και τραυματισμούς, οι οποίοι, παιδιά, όσο όταν μεγαλώνει το κορμί, να ξέρετε, ο τραυματισμός όχι, περνάει πιο αργά.
1: Αργεί
0: να περάσει
1: όσο
0: ο τραυματισμός.
1: Όσο μεγαλώνουμε, φωνάζει το κορμί.
0: Εγώ μερικές φορές κόβομαι κάπου. Περνάω κάπου ξυστά, δεν το προσέχω και κόβομαι. Κάνει καιρό να περάσει. Άρα ο Λεμπρόν που παθαίνει τους τραυματισμούς, κάτι διαστρέμματα, κάτι αυτά, αργεί λίγο το κορμί. Δεν βοηθάει η ηλικία στο να επουλωθεί πιο γρήγορα όσες θεραπείες και να κάνει. Ενώ ξέρει ο Λεμπρόν ήταν βιονικός τα προηγούμενα χρόνια. Δεν χτύπαγε, δεν πάθαινε τίποτα. Τελευταία του Lakers, όλο κάτι διαστρέμματα καταπαθαίνει, κάτι θρασούλες και χάνει λίγο. Βλέπει και αυτός ότι δεν είναι άτρωτος. Το είδαμε και στο, για να γυρίσουμε στην αρχή που είπαμε για Μουντιάλ. Το είδαμε και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο έχει ένα κορμί 20χρονο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παίζει σαν 20χρονο, αλλά είναι 41. Και φαίνεται στο παιχνίδι του κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε στα 25 του, στα 30 του, στα 35 του. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά είναι εκπληκτικό ότι το NBA ακόμη περιμένει έναν 41χρονο.
1: Τι θα κάνει, ο οποίος όμως είναι ο LeBron James, ακριβώς,
0: τι θα κάνει ο LeBron James, και είναι βέβαιο ότι όταν θα βγει η είδηση, που θα τη βγάλει αυτός ο τυπάς, ο Τσαράνια, που είναι ο νέος Βονιαρόφσκι, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός επίπεδου ο Ντόντσις στους Lakers, ο Αντετοκούμπο στους Heat. Ένα τέτοιο χαμός επίπεδου.
1: Λοιπόν, έχουμε όμως μεταγραφή για τη Χάπολη Τελ Αβίβ.
0: Όπα, ποιον, ποιον.
1: Σατοράνσκι.
0: Α, αδερφός ο Τόμας Σατοράνσκι.
1: Ναι, λοιπόν, ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Σατοράνσκι. Εντάξει, νομίζω ότι καλή μεταγραφή. Τι λες?
0: Τον συμπαθώ πάρα πολύ ως παίχτη.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Στην Μπαρτσελόνα δεν μου άρεσε καθόλου. Εκτός από κάτι εκλάμψεις. Mm-hmm. Είναι προσωπική γνώμη. Τόμα, συγγνώμη, δεν το λέω να σε παρεξηγήσεις.
1: Και σου κρατάει μούτρα το σένα.
0: Αν καταφέρει να παίξει όπως έχουμε δει το Σατοράνσκι στην Τσεχία και σε προηγούμενες ομάδες, είναι εξαιρετική μεταγραφή για τη Χάπολη Τελ Αβίβ. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Παρά το γεγονός ότι είναι 34.
1: Βέβαια.
0: Μια χαρά παίζει. Είναι εξαιρετική προσθήκη, γιατί και η Χάπολη έχασε και αρκετούς παίχτες. Φύγανε αρκετοί παίχτες. Είναι και αυτή στην αβεβαιότητα τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Πού θα παίζει. Θα παίζει στο Τελ Αβίβ. Θα ξεκινήσει το Τελ Αβίβ. Μετά μπορεί να καταλήξει στη Σόφια. Είναι λίγο περίεργο, γιατί βλέπεις και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί.
1: Όχι.
0: Κάτι πάλι πάει να γίνει με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Διάφορα.
0: Που ενώ πριν δεν ήταν να γίνει, αλλά τώρα ξαναγίνεται και πάει λέγοντας.
1: Πήγαμε να απογράψουμε τη συμφωνία, ξαναρχίσαμε τα μπαμπούγκα. Τα πιστολάκια εκεί, τα
0: πύραυλα. Τα πιστόλια, απειλές.
1: Ντρόουν.
0: Ακριβώς. Είναι γενικότερα μια ρευστή κατάσταση, η οποία προφανώς δεν αρέσει ούτε στο GoG2D. Ούτε σε κανέναν στη Χάπολ.
1: Δεν αρέσει.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί θέλουν μια σταθερότητα. Δηλαδή, το είδαμε και πέρσι.
1: Γιατί το είδε στο σπίτι του και με έναν άλλη.
0: Ο κότς Δέδας.
1: Ο Δέδας.
0: Αλλά όχι, ξέρεις, είναι φοβερό, γιατί βλέπεις ότι η Χάπολ από την ώρα που γύρισε στο Τελ Αβίβ είχε αρχίσει να ρολάρει. Ήταν πολύ καλύτερη, είχε κόσμο από εδώ από εκεί. Έπαιζε στην έδρα της Μακάμπη, βέβαια, έτσι, στο Γιάννη Τελιάο που λέμε το παλιό. Αλλά. Και βλέπεις ότι ξαφνικά εκεί που έχει συνηθίσει να παίζει στο Τελ Αβίβ, σου λέει πάμε πάλι πίσω στη Σόφια, γιατί έρχεσαι ο πόλεμος. Και φάνηκε ο αντίκτυπος όταν γύρισαν στους τελικούς, που ο πρώτος τελικός σταμάτησε, όχι τελικός, ή μη τελικός νομίζω, δεν είναι τελικός, σταμάτησε λόγω βομβαρδισμών. Αν θυμάσαι που είχε σαν σιρήνες, το παιχνίδι σταμάτησε. Mm-hmm. Κρίθηκε στα χαρτιά τελικά νομίζω.
1: Ναι,
0: αν δεν κάνω λάθος. Κάποιοι ζήτησαν να φύγουν, έφυγαν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια σεζόν που η Χάπουελ και η Μακάμπη έχουν πάντα αυτό το ερωτηματικό του τι θα γίνει. Αλλά είναι εξαιρετική κίνηση ο Σατοράνσκι, για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο άμεσου replay.
1: Και έκπληξη.
0: Και έκπληξη. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Απόστολο Ρούμογλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Το είπαμε και πιο πριν, λόγω του προγράμματος των προπονήσεων δεν ξέραμε αν θα ήταν εφικτό στο πλαίσιο της, στο χρονικό πλαίσιο της εκπομπής. Τα καταφέραμε οπότε και τον καλησπέριζουμε. Απόστολε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Πώς σε ρώτησα και εκτός αέρα, αλλά τα πούμε και εντός. Πώς πάνε οι προπονήσεις?
2: Πηγαίνουν πολύ καλά γενικά. Με τον Γιώργο Κυριαζή και τον Δάνη τον Αρνίδη εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη τώρα βρίσκομαι και κάνω για ένα μήνα, για δύο μήνες κάνουμε προπονήσεις και νομίζω βρίσκομαι σε πολύ καλό σημείο.
0: Αυτό ακριβώς λέγαμε πιο πριν. Ξέρεις γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι για εσάς το καλοκαίρι είναι διακοπές, βουτιές, διακοπές, άντε και λίγο μπάσκετ. Για εξήγησε πώς πάει το καλοκαίρι για έναν επαγγελματία άθλητη.
2: Εντάξει, είναι ανάλογα και τον παίχτη προφανώς, αλλά εγώ στο δικό μου μυαλό, επειδή τελειώνοντας το κολεγιακό είχα πάρα πολύ χρόνο, αποφάσισα να πάω ένα μικρό ταξίδι εκεί πέρα γύρω στον Ιούνιο και μετά αρχές βασικά Μάιο εκεί πέρα και μετά αποφάσισα Ιούνιο-Ιούλιο μέχρι να ξεκινήσω την προετοιμασία με την ομάδα, να κάνω προετοιμασία μόνος μου εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, νομίζω όμως ότι είναι κάτι σύνηθες γενικότερα για τους περισσότερους επαγγελματίες, ναι, το να σπαταλάνε το καλοκαίρι τους με προπονήσεις και όχι μόνο με μπάνιο, ας πούμε.
2: Σίγουρα, γιατί πιστεύω ότι το καλοκαίρι είναι μια μεταβατική περίοδος στην οποία μπορείς να εξελιχθείς τόσο πολύ σαν παίκτης, να εξελίξεις τόσο πολύ το κορμί σου, την τεχνική σου, το σούτ σου. Γενικά νομίζω είναι μια πολύ καλή περίοδος που άμα δεν έχεις παιχνίδια, είναι πολύ καλό για κάθε παίκτη στο να εξέλιξει το παιχνίδι του.
0: Εσύ λοιπόν πώς πήρες τώρα την απόφαση να επιστρέψεις στην Ελλάδα? Εντάξει, προφανώς ολοκλήρωσες τις σπουδές σου στο κολέγιο. Έπρεπε να ψάξεις το επόμενο βήμα. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς διάλεξες την καρδίτσα, να το πούμε απλά.
2: Ναι, κοίτα, μετά από 4 χρόνια στην Αμερική αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα και γενικά μαζί με τον ατζέντη μου, τον Παναγιώτη Καπάζογλου, θέλαμε να κάνουμε μια απόφαση την οποία να ήταν η καλύτερη για μένα, διότι στο ελληνικό πρωτάθλημα δύσκολα οι Έλληνες παίκτες βρίσκουν χρόνο, επομένως ήθελα ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον στο οποίο να μπορούσα να εξελιχθώ εγώ σαν παίκτης, να με εμπιστευτούν οι προπονητές τριγύρω και να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Επομένως, νομίζω η καρδίτσα θα μου το δώσει αυτό και νομίζω η καρδίτσα είναι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον στο οποίο η εργατικότητα και η δουλειά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την ομάδα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό όταν μίλησα με το επιτελείο, με τους προπονητές και με τον πρόεδρο και με τους προέδρους. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ότι η δουλειά είναι κάτι πολύ βασικό εκεί πέρα και νομίζω έκανα καλή απόφαση.
0: Εντάξει, εμένα κοίταξε, αν ήμουν παίχτης και θέλω να μου το εξηγήσεις και εσύ αν ήταν οι λόγοι που το επέλεξες, είναι δύο. Αρχικά είναι σταθερότητα στον προπονητή. Ο Κώστας Παπανικολόπουλος είναι για χρόνια προπονητής της ομάδας και είναι και ότι τα προηγούμενα δείγματα των τριών ετών είναι ότι οι Έλληνες, μάλλον οι ξένοι είναι οι σκόρερ, ας το πούμε έτσι, αλλά οι Έλληνες είναι ο κορμός της ομάδας.
2: Μπράβο, ναι. Γενικά, σε κάθε ελληνική ομάδα, άμα το παρατηρήσεις, υπάρχουν 3 με 4 Έλληνες, οι οποίοι είναι οι βασικοί Έλληνες. Και όπως είπες, όντως, ο coach είναι εκεί πέρα στην ομάδα για 5 χρόνια, είναι πολύ σταθερός. Και άμα δεις κιόλας πίσω από αυτούς, υπήρχαν Έλληνες παίκτες, οι οποίοι έκαναν πολύ καλές χρονιές και κατάφεραν να εξελιχθούν και να πάρουν μεταγραφές. Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό γιατί έδωσαν αυτή την ελευθερία και την προστασία στους παίκτες έτσι ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν.
0: Εσύ πώς την φαντάζεσαι λοιπόν τη σεζόν που έρχεται? Είναι νωρίς αλλά...
2: Όντως είναι πολύ νωρίς. Δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει σε μια σεζόν. Μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Μπορεί να πιστεύω εγώ κάτι και να αλλάξει τελείως. Μπορεί αυτά που πιστεύω να βγουν. Πραγματικά δεν μπορείς να γνωρίζεις και δεν μπορείς να προοικονομήσεις τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι πολύ δύσκολο αλλά αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να δώσεις το 100% στον εαυτό σου, να είσαι εκεί σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα, να ακούσεις τους προπονητές σου. Νομίζω αυτά είναι από τη δικιά μου μεριά, να ακούσω τους προπονητές μου, να με βοηθήσουν να ενταχθώ στην Basket League, γιατί δεν έχω παίξει στην Basket League εκτός από τα χρόνια που είμαι στον ΠΑΟ και είμαι πολύ μικρός.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτό θα είναι το σημαντικό, να μπορέσω να ακούσω τους ανθρώπους τριγύρω μου και να βελτιωθώ εγώ και να ενταχθώ ομαλά στην Basket League.
0: Αυτό ήθελα να σου πω λοιπόν, ότι εσύ ουσιαστικά έχεις καταγράψει συμμετοχές σε GBL και BCL το 21-22.
2: Μπράβο.
0: Πόσο λοιπόν σε έχουν αλλάξει ως παίχτη και ως άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια στο κολέγιο.
2: Ναι, είναι, στα βήματα είναι μεγάλα. Δηλαδή το να φεύγεις από το ελληνικό μπάσκετ όταν είσαι στα 18, όταν είσαι πολύ μικρός και να πηγαίνεις στην Αμερική να καταφτάσεις δύο κολεγιακά και μετά να παίρνεις μεταγραφή και να παίζεις ένα διαφορετικό κολέγιο, με ένα διαφορετικό μπάσκετ, νομίζω είναι μεγάλα βήματα τα οποία είναι αυτό που λέω, ότι απλά σου χτίζουν το χαρακτήρα. Πραγματικά νομίζω στην Αμερική είδα πώς δουλεύουν οι άνθρωποι, είδα μια διαφορετική όψη προπονήσεων, είδα ότι κατάλαβα βασικά ότι οι προπονήσεις και η σκληρή δουλειά είναι κάτι πολύ σημαντικό σε ένα παίκτη και νομίζω είναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που πήρα σαν άνθρωπος και σαν άτομο, ότι όλα κερδίζονται μέσα από τη δουλειά. Είτε είναι ο σεβασμός απέναντι στον προπονητή, είτε είναι ο σεβασμός απέναντι στον παίκτη, νομίζω όλα κερδίζονται μέσα από τη δουλειά. Αλλά όπως είπες, δηλαδή υπήρχαν πολλές επιτυχίες, υπήρχαν πολλές αποτυχίες και μαθαίνεις μέσα από αυτά. Νομίζω ότι νομίζω στην καριέρα σου σαν παίκτης θα έχεις πολλές δυσκολίες, αλλά το βασικό νόημα θα είναι να μην τα παρατήσεις και να συνεχίζεις. Νομίζω έτσι θα μπορέσεις να καταφέρεις να παίξεις μπάσκετ.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι ήσουν σε ένα κορυφαίο project. Έτσι. Το Connecticut θεωρείται από τα top. Είχες και την τύχη να κατακτήσεις δύο πρωταθλήματα. Πόσο πιο διαφορετική ήταν εκεί η αλλαγή ταχύτητας για σένα? Πόσο δηλαδή έπρεπε να το βάλεις στο μυαλό σου ότι ξέρεις κάτι, έχω έρθει σε ένα κολέγιο το οποίο κάνει πρωταθλητισμό και να το συνδυάσεις και με τα μαθησιακά όλα, τα μαθητικά που έπρεπε να κάνεις?
2: Συμφωνώ. Και όντως ήταν δύσκολο αυτό. Το πιο δύσκολο κομμάτι προσαρμογής πιστεύω και θεωρώ ήταν οι προπονήσεις. Διότι η προπονήση ήταν κάτι που ήταν γενικά δύσκολο στην Αμερική. Να ενταχθείς, να κάνεις 2 και 3 ώρες προπόνησης και να νιώσεις λίγο. Γιατί για να λέμε την αλήθεια, όταν είσαι μικρός στην Ελλάδα και οι προπονήσεις, αλλά και όταν είσαι μικρός, δεν προπονείς τόσο σκληρά. Πιστεύω ότι με την πρώτη μέρα στην Αμερική κατάλαβα ότι είναι πολύ σκληρές προπονήσεις, γιατί πρέπει να φτιάξω το δικό μου το conditioning, έτσι ώστε να μπορώ να τα απεξέλθω κι άλλο με την ομάδα.
0: Και αυτό πώς αλλάζει λοιπόν? Γιατί προφανώς εκεί ήσουν μόνος σου. Δεν ξέρω αν ακολούθησαν οι δικοί σου ή να έχεις, να το πω έτσι, μια υποστήριξη. Προφανώς ήσουν εσύ και εσύ. Εσύ και ο εαυτός σου.
2: Πραγματικά, αυτή είναι αλήθεια. Εντάξει, είναι δύσκολο, δεν μπορώ να πω. Είναι όντως δύσκολο να είσαι μόνος σου και να προσπαθείς να βρεις τα πατήματά σου. Για να σου πω την αλήθεια, πολλή αποτυχία. Δηλαδή, τους πρώτους μήνες ήταν να μάθω τα plays, να μάθω πώς κινείται η προπόνηση, γιατί στην Αμερική η προπόνηση δεν έχει water break κτλ. Πετάγεις από το ένα μέρος στο άλλο κατευθείαν. Να μάθω να ακούω τα αγγλικά του προπονητή μου, να καταλαβαίνω τι λέει, να μάθω στο film όταν με ρωτάνε ερωτήσεις να μπορώ να απαντήσω. Ήταν κάτι το οποίο, ξέρεις, άμα δεν αποτύχεις δεν θα μάθεις. Και νομίζω μέσα από αποτυχία και αποτυχία κατάφερα να κερδίσω ένα σεβασμό και να κερδίσω και το σεβασμό απέναντι προς τους προπονητές μου και εγώ μπόρεσα να ανταπεξέλθω στις προπονήσεις.
0: Πάντως έπρεπε να το συνδυάσεις και όλο αυτό όμως και με το σχολείο, με το κολέγιο. Αλήθεια, τι δίπλωμα πήρες, τι πτυχίο μάλλον, δίπλωμα, τι πτυχίο?
2: Εγώ πήρα πτυχίο στη μαθηματικά και στατιστική.
0: Ωραία.
2: Το Richmond, ναι, είναι ένα πτυχίο το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω πότε θα το χρησιμοποιήσω και αν θα το χρησιμοποιήσω, αλλά ήθελα πάντα να έχω ένα πτυχίο, έτσι ώστε άμα χτύπα ξύλο γίνει κάτι στραβό στην καριέρα μου, πάντα να έχω μια δεύτερη σκέψη και να μπορώ να κάνω κάτι στη ζωή μου. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σου, αυτά, κάτι που εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, τα χειρίζονται όλοι εκεί πέρα οι advisors που λέμε εμείς, τα άτομα που είναι γύρω από τον μπάσκετ και ασχολούνται με τη σχολή. Αυτοί τα κανονίζουν όλα, αυτοί σου δίνουν τα μαθήματα, αυτοί σου λένε τι ώρα να πας στο μάθημα αυτό, κανονίζουν με την προπόνηση που θα έχεις εσύ να σου αλλάξουν τα μαθήματα για να έχεις χρόνο να πας στο μάθημα κτλ. Ήταν πάρα πολύ οργάνωση και έμεινα πολύ ικανοποιημένος από αυτό.
0: Με το Richmond πώς ήταν η εμπειρία? Γιατί ήταν τελείως διαφορετικό από το Connecticut. Έτσι, το Richmond ήταν η τελευταία σεζόν, έτσι δεν είναι?
2: Τα δύο τελευταία. Ναι. Κοίτα, είναι η μεταφορά από ένα high major σχολείο σε ένα mid major. Υπάρχει τεράστια διαφορά την οποία δεν την περίμενα. Το ρίτσιμο βέβαια συγκριτικά με το Connecticut που ήμουνα είναι 10 φορές και 100 φορές καλύτερο μαθησιακά. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά το μπάσκετ, εντάξει, είναι διαφορετικό κολέγιο. Εκεί πέρα παίζουν πολύ διαφορετικό μπάσκετ. Οι προπονήσεις ήταν σκληρές, γιατί βρίσκεσαι σε κολεγιακό, αλλά δεν ήταν τόσο σκληρές όσο ήταν στο UConn. Mm-hmm. Και ήταν μια κατάσταση η οποία δυστυχώς για την ομάδα μας δεν καταφέραμε να φέρουμε τόσες πολλές νίκες, και αυτό ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να το αλλάξουμε γενικά και στα δύο χρόνια, αλλά ήταν πολύ δύσκολο και δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε πέρα πάνω νίκες δυστυχώς. Mm-hmm.
0: Οπότε εσύ τι κρατάς από αυτά τα 4 χρόνια στο κολέγιο? Υπάρχει κάποια καλή ανάμνηση, υπάρχει το συνολικό, δεν ξέρω, τι κρατάς από αυτά τα 4 χρόνια?
2: Τα κρατάω όλα. Πιστεύω ότι, όπως είπα και προηγουμένως, και οι χαρές και οι λύπες είναι αυτές που σε διαμορφώνουν σαν παίκτη. Και παραπάνω και ακόμα και οι λύπες. Δηλαδή, για το δικό μου το μυαλό πιστεύω ότι εντάξει, πήρες τις χαρές, πήρες και τις λύπες, αλλά πιστεύω στα δύσκολα φαίνεται ο κάθε παίκτης και ο κάθε άνθρωπος, και εκεί πέρα είναι πώς θα το απεξέλθεις. Και νομίζω ότι είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι είναι χτίζεις χαρακτήρα σε κάθε δυσκολία που σου έρχεται στη ζωή. Χτίζει χαρακτήρα, αλλά γενικά αυτό που κρατάω είναι η σχέση με τους ανθρώπους που είχα, η σχέση με τους προπονητές, οι σχέσεις και στα δύο κολέγια με τους συμπαίκτες μου. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα άμα δεις τους συμπαίκτες που είχα και τα άτομα που έχω, να φανταστείς μερικοί παίζουν ακόμα και στον τελικό του NBA. Δηλαδή είναι πολύ θετικό αυτό για τα άτομα που έχω.
0: Τέλεια. Απόστολε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τη σεζόν. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά όπως είπες και εσύ, από τις δυσκολίες μαθαίνει κάποιος. Διότι το ρόστερ, είπαμε, η Καρδίτσα έχει κάνει μια κίνηση φέτος, έχει αλλάξει το ρόστερ. Αλλά έχει προσθέσει πολλούς και έμπειρους παίκτες, με πρώτο και καλύτερο τον Νίκο Γκικά. Ναι. Που είναι και ένας παίκτης, δεν είναι στη θέση σου. Αλλά έχεις να μάθεις και από αυτόν πολλά. Και γενικότερα και από τους ξένους, θεωρώ, που θα ανακοινώσει κάποια στιγμή η ομάδα. Αλλά προπάντων και από τον προπονητή. Όπως είπες και εσύ στο τηλέφωνο, μιλήσατε γενικότερα με τον κόουτς Παπανικολόπουλο. Και
2: έτσι ακριβώς.
0: Σε έπεισε να διαλέξεις την Καρδίτσα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά.

0: Εντάξει, Σοφία, νομίζω ότι τα είπε καλά ο Ρουμογλου, ο Αποστόλος Ρουμογλου.
1: Πολύ καλά και ξέρεις, είναι, η εμπειρία της Αμερικής είναι πολύ σημαντική. Με την έννοια ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία να μπουν και σε ένα πρόγραμμα, δηλαδή γιατί είναι, μοιράζεται τη ζωή τους ανάμεσα στο μπάσκετ και στο, και στο πανεπιστήμιο.
0: Και στο διάβασμα, ναι, ναι. Ουσιαστικά αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή υπάρχουν. Μπορεί να ξυπνάνε 5 το πρωί, 6 με 8 να κάνουν προπόνηση, μετά να πηγαίνουν στα μαθήματα. Κάποια κολέγια είναι πάρα πολύ απαιτητικά για στα μαθήματα.
0: Μετά ξανά προπόνηση, μετά διάβασμα.
1: Βέβαια.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να έχεις μεγάλες δυνάμεις και ψυχικές κιόλας.
0: Και μόνος σου κιόλας. Το βασικότερο. Δηλαδή δεν είναι ότι στη δύσκολη στιγμή θα πάρεις τη μητέρα στον πατέρα σε ένα τηλέφωνο.
1: Δεν αλλά είναι άλλο το να. Στην Ελλάδα να είσαι.
0: Αυτό.
1: Σε
0: δεν το έχουμε συνηθίσει.
1: Καμία σχέση. Mm-hmm. Είναι απλά. Εντάξει, του δίνεται η ευκαιρία να πάρουν μια υποτροφία. Απλά πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τη συνθήκη που του διαμορφώνεται.
0: Ναι.
1: Και να κάνουν αυτό που του αρέσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Όχι, όχι. Εμένα και θα μ' άρεσε να το είχα κάνει στη ζωή μου, α πούμε, να είχα πάει στο κολέγιο και μην έπαιζε ποτέ μου μπάσκετ. Κατάλαβε.
1: Και εσύ της άλλης ότι στα 35, στους 36, στους 37, 40 θα τελειώσεις mm-hmm. το μπάσκετ. Το θέμα εντάξει να μου πεις, μου έχεις βγάλει κάποια χρήματα, ναι, οκ. Okay, αλλά γιατί να μην αξιοποιήσεις και κάποια πράγματα για τα οποία σπούδασες. Έχεις φάει πολλές ώρες.
0: Και γιατί... όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι το κολέγιο γενικότερα σε μαθαίνει λίγο, ακόμη και ο Απόστολος που έκανε το μαθηματικό κομμάτι, mm-hmm. σε μαθαίνει να είσαι λίγο πιο... επιμελείς με τα χρήματά σου.
1: Να,
0: μπορεί
1: σίγουρα.
0: Να έχει κάνει και μαθήματα που να είναι επενδύσεων ή επιχειρηματικότητα. Τα οποία θα σε βοηθήσουν σε κάποιο άλλο
1: το
0: κομμάτι.
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι που έκανε ο Απόστολος, φυσικά. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Απλά από εκεί και πέρα, πολλοί άλλοι είναι sports manager, άλλοι είναι management, άλλοι είναι ψυχολογίες.
0: Ναι, τα πάντα.
1: Προφορικές, να πει τα πώ να. Εντάξει, είναι πολλά που σπουδάζουν και τα οποία σίγουρα θέλουν να τα αξιοποιήσουν.
0: Όχι, και εμένα μου αρέσει αυτό ο επαναπατρισμός.
1: Βέβαια.
0: Είναι ωραίο αυτό, γιατί έχουμε και άλλα παιδιά που είναι τώρα στο κολέγιο.
1: Πάρα
0: κάποια
1: πολλά
0: στιγμή θα τελειώσουν ή κοντεύουν να τελειώσουν. Οπότε είναι και μια νέα αγορά που ανοίγει για τις ομάδες του να προσελκύσουν και να προσεγγίσουν τους παίχτες. Ακόμη και μεγάλες, αν θέλουν και επιθυμούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Να τους φέρουν πίσω πιο έτοιμους ως παίχτες,
1: ναι,
0: πιο δυνατούς, πιο γενικότερα. Και είναι ωραία η κίνηση και της Καρδίτσας όλο αυτό το ελληνικό μάζεμα που κάνει ουσιαστικά για να αντικαταστήσει όσους αποχώρησαν από την περασμένη σεζόν.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, έχουμε μπει τελευταίο δεκάλεπτο, άμεσο replay, EOC Web Radio. Τι κρατήσαμε για το τέλος. Άρης,
1: ναι.
0: Αμίν Νούα.
1: Ναι. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Θεωρητικά ήταν ο πιο σταθερός παίχτης του Άρη.
1: Βέβαια.
0: Πέρσι. Ο Νούα έχει ένα buyout το οποίο εκπνέει σήμερα, 15 Ιουλίου, mm-hmm. Το οποίο είναι μικρό, δεν είναι κάτι συναρπαστικό, 240 χιλιάρικα. Βεβαίως έχουμε μάθει να λέμε τα 240 χιλιάρικα ότι δεν είναι κάτι συναρπαστικό στον κόσμο του μπάσκετ.
1: Λένε, ναι, μόνο στον κόσμο του μπάσκετ. Καταλαβαίνετε ότι τα 240 χιλιάρικα...
0: Για καφέ, για καφέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά όσο δεν έχει έρθει το buyout για τον Νούα, σημαίνει ότι ο παίχτης δεν φεύγει σίγουρα, δεν είναι και σίγουρο ότι θα μείνει. Mm-hmm. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον από τη Βιλερμπάν για να πάρει τον Νούα. Φαίνεται όμως ότι αυτό που πρότεινε η γαλλική ομάδα, η οποία κι αν ζει πιένες αυτή την περίοδο με μεγάλα συμβόλαια, με τον Πάρκερ προπονητή, 4 εκατομμύρια ετησίως σε παίχτες και τέτοια πράγματα. Φρανσίσκο ακριβώς, ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Φαίνεται ότι το project που του πρότειναν του Νούα δεν του άρεσε mm-hmm. ως μπρος το χρόνο συμμετοχή του προφανώς ή το ρόλο του εν πάση περιπτώσει. Εάν δεν έρθει κάποια πρόταση μέσα στο διάστημα της ημέρας, σημαίνει ότι ο Νούα δεν φεύγει σίγουρα λόγω της πρότασης που θα έρθει. Αλλά προφανώς θα πρέπει να μιλήσει με τον Βασίλη Σπανούλη, διότι ο Άρης έχει πάρει και τους παίχτες του 4 και στο 5.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει φορτώσει το roster του εκεί.
1: Δεν θα το δούμε... χαλάσει όμως το Σπανούλη, νομίζω. Να
0: όχι, είπαμε με, αυτό το, με, το τόσο μεγάλο, με το τόσο μεγάλη σεζόν και με δεδομένο ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι, όσο και αν ακούγεται άσχημη λέξη, υποχρεωμένος να παλέψει για κύπελο, πρωτάθλημα, Eurocup. όλοι οι καλοί χωράνε θεωρητικά πάντα.
1: Νομίζω ότι θα είναι μια επιπλέον λύση, ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Απλά το λέμε ότι εφόσον δεν καταβληθεί το buyout, δεν σημαίνει αυτόματο ότι ο Νουά θα μείνει κιόλας.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα συζητήσεων, θέμα του ρόλου του, τι θέλει αυτός, τι θέλει ο Άρης από αυτόν, πόσος χρόνος υπάρχει με το φόρτωμα που έχει γίνει στο ρόστερ. Απλά το αναφέρουμε γιατί είναι μια είδηση που τελειώνει σήμερα, ας το πούμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, εκπνέει η προθεσμία
0: των buyout.
1: Εντάξει, είναι μια περίπτωση στην οποία πιστεύω κάτι θα γίνει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξε, θεωρητικά τον θέλουν ομάδες
1: το
0: Νουά. Υπάρχει και ενδιαφέρον και από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, Άρης βέβαια, αν θέλει να τον αφήσει να πάει σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αν και, εντάξει, τώρα ο Άρης είναι και σε άλλο επίπεδο πια τώρα. Δεν χρειάζεται να τον απασχολεί όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, είναι ένας παίκτης τον οποίο αυτή τη στιγμή έχει ένα συμβόλαιο με τον Άρη, βλέποντας και κάνοντας. Έχουμε κάτι άλλο για το φινάλε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Α, όχι. Θα βάλουμε μουσικούλα.
0: Τι θα βάλουμε μουσικούλα. Όχι, θα χαιρετήσουμε τώρα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Α.
0: Χαιρετάμε και μπαίνει κατευθείαν μουσικούλα. Τι παίζει τώρα, δεν τους κατέχω τους κυρίους. Η επόμενη.
1: Είναι. Δεν βλέπω εγώ.
0: Jake Bug.
1: Όχι.
0: Δεν κατέχω. Είναι πολύ ωραία μουσική πάντως. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τους ακούμε και όλους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, αφού δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Να σας πούμε.
0: Με γυναικεία φωνή, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εδώ.
0: Κάνω και εγώ.
1: Πρώτη μας εκπομπή ήταν αυτή.
0: Βεβαίως, δεν έχουμε ξανακάνει. Ναι, γιατί. Εσύ είχες το μαγκαζίνο των γυναικών. Εγώ ήμουν στο μαγκαζίνο των γενικών. Οπότε δεν είχε τύχη να κάνουμε. Μια χαρά πήγε. Πολύ καλά, εξαιρετικά. Είχαμε και Μαρίνο Πρίντεζη Σφίνα.
1: Γιατί ένας Μαρίνος πάντα κάνει τη διαφορά.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Και εδώ είμαστε λοιπόν. Να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό απόγευμα. Εντάξει, άντε.
0: Όσοι είστε σε παραλία.
1: Δείτε και τον ημιτελικό το βράδυ.
0: Βέβαια, όσοι είστε σε παραλία, βουτιά. Εννοείται,
1: καλή βουτιά,
0: δεν
1: ναι.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ήταν η Χολοπούλου. Τη βγάλαμε από
0: τα νερά. Τη βγάλαμε από το νερό.
1: Η Χολοπούλου δεν συντρέφησε διακοπές με τους γονείς της.
0: Πάρα πολύ.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Λοιπόν, να σας πούμε να έχετε ένα καλό απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε.
0: Εν καιρό. Να δούμε τώρα αν θα κάνουμε ζευγάρι στην εκπομπή. Αλλά θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε όλο τον Αύγουστο. Θα είμαστε στις επάλξεις γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το μπάσκετ και δεν σταματάει. Οι μεταγραφές δεν σταματάνε.
1: Και η δράση, παρόλο που δεν έχουμε αγώνες, υπάρχει δράση σε μεταγραφικό επίπεδο.
0: Το παράπονο μας μέσα στη σεζόν είναι ότι δεν σταματάνε οι αγώνες. Τώρα δεν σταματάνε οι ειδήσεις, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί είπαμε, οι ομάδες, ειδικά οι μεγάλες, έχουν τρύπες να κλείσουν.
1: Εντάξει, όχι πάρα πολλές πια.
0: Όχι.
1: Αλλά...
0: Εντάξει, αν έχουν πάρα πολλές τρύπες τον Αύγουστο, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό, όπως καταλαβαίνεις. Κάτι δεν έχει γίνει καλά.
1: Συγγνώμη, 15 Ιουλίου έχουμε.
0: Ναι, εγώ πάω, τρέχω ακόμα στον Αύγουστο.
1: Εσύ, και τον Αύγουστο ξεκινά και δουλειά.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Σου έχει λείψει.
0: Θα απαντήσω άλλη φορά.
1: Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, όχι. Μου έχει λείψει λίγο, αλλά εντάξει, παιδιά, χρειάζεται και διακοπές.
1: Να ξεκουραστείς.
0: Εγώ μην ξεχνάς, ήμουν πέρσι σερί από το Ευρωμπάσκετ. Πήγε σερί. Οπότε τελικό Ευρωλίγκα, τελική προαθλήματος. Παναγία μου, τι ωραία. Λοιπόν, με αυτά σας αφήνουμε. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Μπόλικο μπάσκετ. Κάντε μια σφίνα. Ημιτελικό το βράδυ και τελικό,
1: ωραίο.
0: Την Κυριακή, και τελικό την Κυριακή.
1: Εντάξει, και μετά Μουντιάλι, μόνο μπάσκετ.
0: Μουντιάλι είναι. Και μετά μόνο μπάσκετ.
1: Από εκεί, μην δείτε και 7 η ώρα σήμερα στο κανάλι τη FIBA, τον αγώνα τη Εθνική Νέων Γυναικών. Νέων Ανδρών, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί.
0: Νέων Γυναικών ανέβηκε κάτι.
1: Νέων Γυναικών έκανε όλε αυτέ τι μέρε. Οπότε νέων Ανδρών με το Ισραήλ, λοιπόν. Σημαντικό παιχνίδι. Καλή επιτυχία και στην Εθνική Νέων Ανδρών.
0: Σε όλου όσου παίζουν. Καλή συνέχεια σε όλου.
1: Γεια σα.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.